0: ξεχνιόμαστε.
1: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινοί.

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Θέλω να σε δω γύρω στις 8.

εκείνο όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησε πίσω της μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τεράστιες δασικές εκτάσεις έχουν γίνει στάχτη, ενώ δεκάδες σπίτια και γεώταχοι έχουν καεί, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Όπως τονίζει η πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, αλλά ούτε περιθώριο επισυχασμού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που ευνοούν τις αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με το Κοπέρνικο, η πυρκαγιά έχει καταστρέψει συνολικά πάνω από 134.000 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Πολύ ψηλό κίνδυνο εκδηλώσεις πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν σήμερα Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος. Στο Μέγαρο Μαξίμου, που θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη και Λούδη, η ανάπλαση της ΔΕΕΦ. Στις 11 ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο της αποζημίωσης πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Εγκρίθηκε η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια που ζήτησε από τα συναρμόδια Υπουργεία την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Αισιοδοξούμε ότι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα ξεκινήσουν κανονικά τα σχολικά δρομολόγια για τη μεταφορά 16.500 μαθητών, μεταξύ των οποίων και 1.200 μαθητές αμαία σε όλο τον νομό, δήλωσε ο Κώστας Γιουτίκας. Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που προβλέπει ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ μέσω ψηφιακών καρτών για την κάλυψη εξόδων διαμονής. Η κάρτα ισχύει για 18 μήνες και επιτρέπει πολλαπλές αποδράσεις εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Φρίκη προκαλεί μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρό, που ένας 55χρονος έκρυβε επί τουλάχιστον 2,5 χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του σε καταψύκτη, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του, αλλά και τη μητέρα του που είχε αποβιώσει προετών. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του 22χρονου που τραυματίστηκε στην περιοχή των Νιαματικών Λουτρών στα Θερμά Σαμοθράκης και νοσηλεύεται στο Παπα-Νικολάου. Ο νεαρός τουρίστας υπέστη εγκάβματα όταν έπεσε γιώτρης με θερμά νερά. Υποδιερεύνηση συνθήκες του ατυχήματος. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα, καθολική διακοπή κυκλοφορία στην περιφερειακή, στο ύψος της εξόδου προς Ευκαρπία, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στον κόμβο μετεώρων έως το ρεύμα προς τα δυτικά και μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντίνου Πολιτικών και Τούμπας, λόγω εργασιών για τον flyover. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα της εξελίξης στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στο μεγαλύτερο τμήμα της ημέρας, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, ασθενείς και θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμαθεί μεταξύ 24 και 35 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, ναι. Ρόδες 2005. Δεν είναι ο κόσμος.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτή, επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και είναι πλέον σε ύφεση. Τεράστιες δασικές εκτάσεις έχουν γίνει στάχτη, ενώ σπίτια και γεώταχοι έχουν καεί, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Όπως τονίζει η πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον ενίο ενέργο μέτωπο, αλλότε περιθώριο επισυχασμού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που ευνοούν τις άνζοπυρώσεις. Σύμφωνα με το Κοπέρνικο, η πυρκαγιά έχει καταστρέψει συνολικά πάνω από 134.000 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Πολύ ψηλό κίνδυνο εκδηλώσεις πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν σήμερα Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος. Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου στη θέση Μαύρος Πιθάρη Βιωτίας φαίνεται να προκάλεσαν τη μεγάλη πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και προκάλεσαν υπολόγιστες καταστροφές και το θάνατο δύο ανθρώπων, σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας. Οι πραγματογνώμονες κατέγραψαν σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Αιωλικού Πάρκου, που εκτιμάται ότι προκάλεσαν τους πυνθήρες έναρξης της φωτιάς. Με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη θα συναντηθεί στις 10 το πρωί στο Μαύρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στο επίκεντρο της συνάντησης, η ανάπλαση της διεθνούς εκθέσεως και άλλα θέματα της Θεσσαλονίκης. Στις 11 το πρωί, ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει διευπουργική σύσκεψη με αντικείμενο της αποζημιώσης πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις πυρόπληκτες περιοχές του Πόρτο Γερμανού θα βρεθεί σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ. Η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη έχει προγραμματιστεί για τις 11.30 το πρωί. Εγκρίθηκε αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια που ζήτησε από τα συναρμόδια Υπουργεία την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Αισιοδοξούμε ότι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα ξεκινήσουν κανονικά τα σχολικά δρομολόγια για τη μεταφορά 16.500 μαθητών, μεταξύ των οποίων και 1.200 μαθητές αμαίας όλο τον νομό, δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας. Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που προβλέπει ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ μέσω ψηφιακών καρτών για την κάλυψη εξόδων διαμονής. Λιγότερο από ένα μήνα έχουν στη διάθεσή τους οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του προγράμματος Σπίτι μου 2 για να ολοκληρώσουν την αγορά του ακινήτου και να υπογράψουν τη σύμβασή του στεγαστικού του δανείου. Η προθεσμία λήγει στις 31 του μήνα, γεγονός που περιορίζει το διαθέσιμο χρόνο για όσους έχουν λάβει έγκριση, αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το νομικό και τεχνικό έλεγχο του ακινήτου. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του 22χρονου που τραυματίστηκε στην περιοχή των Νιαματικών Λούτρων στη Σαμοθράκη και νοσηλεύεται στο Παπα-Νικολάου. Ο νεαρός τουρίστας υπέστη εγκάβματα όταν έπεσε σε γεώτρηση με θερμά νερά. Υποδιερεύνηση συνθήκες του ατυχήματος. Σε ισχύει από τις 11 το βράδυ στις 5 τα ξημερώματα της 5ης, καθολική διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα της περιφερειακής, στο ύψος της εξόδου προς Ευκαρπία, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στον κόμβο μετεώρων στο αντίθετο ρεύμα και μεταξύ των ανισόποδων κόμβων Κωνσταντινουπολιτικών και Τούμπας, λόγω εργασιών για τον flyover. 19 άνθρωποι άξαν τη ζωή τους από ασθένειες που συνδέονται με τη ζέστη στη Νότια Κορέα, όπου αρκετές περιοχές ασφιχτιούν λόγω των ακραίων θερμοκρασιών. Σε εγκατάσταση συναγερμού η Σεούλ, συνολικά πάνω από 2.000 άτομα εμφάνισαν ασθένειες εξαιτίας της ζέστης. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Ευχαριστούμε πολύ και απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξία μου όλα, μοναξία μου τίποτα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι εικόνες καταστροφής αυσεπίζονται στη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και είναι πλέον σε ύφεση. Τεράστιες δασικές εκτάσεις έχουν γίνει στάχτη, ενώ σπίτια και γεωταχή έχουν καεί, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Όπως τονίζει η πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, αλλούται περιθώριο εφησυχασμού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που ευνοούν με την ενίσχυση των ανέμων τις αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Κοπέρνικο, η πυρκαγιά έχει καταστρέψει συνολικά 144.000 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν σήμερα Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος. Στο μεταξύ, κακοτεχνία στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου στη θέση Μαύρος Πιθάρι της Βιωτίας φέρεται να προκάλεσαν τη μεγάλη πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και προκάλεσαν υπολόγιστες καταστροφές και το θάνατο δύο ανθρώπων, σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας των πραγματογνωμόνων. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συναντηθεί σε μία ώρα στο Μεγάρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στο επίκεντρο της συνάντησης, η αναπλαστής ΔΕΘ και άλλα θέματα της Θεσσαλονίκης. Στις 11 ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυροπληκτών πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις πυροπληκτές περιοχές του Πόρτο Γερμανό θα βρεθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη έχει προγραμματιστεί για τις 11.30 το πρωί. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 33χρονος μοτοσυκλετιστής λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Πιερία. Το δυστύχημα σημειώθηκε έξω από το παλαιό ελευθεροχώρι στο ρεύμα προς Κατερίνη, όταν ο 33χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και έπεσε σε κανάλι. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του 22χρονου που τραυματίστηκε στην περιοχή των νιαματικών λουτρών στα θερμά της Σαμοθράκης και νοσηλεύεται στο Παπα-Νικολάου. Ο νεαρός τουρίστας πέστη εγκάβματα όταν έπεσε σε γεώτρηση με θερμά νερά. Υποδιερεύνηση συνθήκες του ατυχήματος. Εγκρίθηκε αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια που ζήτησε από τα συναρμόδια Υπουργεία την περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Αισιοδοξούμε ότι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα ξεκινήσουν κανονικά τα σχολικά δρομολόγια για τη μεταφορά 16.500 μαθητών, μεταξύ των οποίων και 1.200 μαθητές αμαία, δήλωσε ο Κώστας Γιουτίκας. Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα για την υποβολή της συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Προβλέπει ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ μέσω ψηφιακών καρτών για την κάλυψη εξόδων διαμονής. Λιγότερο από ένα μήνα έχουν στη διάθεσή τους οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του προγράμματος Σπίτι μου 2 για να ολοκληρώσουν την αγορά του ακινήτου και να υπογράψουν τη σύμβασή του στεγαστικού του δανείου. Η πρόθεσμη λύγει στις 31 του μήνα, γεγονός που περιορίζει το διαθέσιμο χρόνο για όσους έχουν λάβει έγκριση αλλά δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει το νομικό και τεχνικό έλεγχο του ακινήτου. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της 5ης, καθολική διακοπή κυκλοφορίας στην περιφερειακή, στο ύψος της εξόδου προς Ευκαρπία, στον κόμβο Μετεώρων και μεταξύ των ανισόποδων κόμβων Κωνσταντινούπολικων και Τούμπας, λόγω εργασιών για τον flyover. Χιλιάδες Μαροκινοί συζητούν σε Facebook και WhatsApp το δεχόμενο νέας μαζικής προσπάθειας εισόδου στη Θέωτα στις 15 Αυγούστου, ανταλλάσσοντας συμβουλές, μηνύματα και αναρτήσεις, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
2: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
1: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
2: Μουσικές και διαδικτυακές.
1: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
2: Πλανήτης Εύα.
1: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
2: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
1: Και πού το συναντάμε?
2: Στον FM 100.
3: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε με τον Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη. Θα συναντηθεί σε λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στο επίκεντρο της συνάντησης, η ανάπλαση της διεθνούς εκθέσεως και άλλα θέματα της Θεσσαλονίκης. Μια ώρα αργότερα ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει διευπουργική σύσκεψη με αντικείμενο της αποζημίωσης πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και είναι πλέον σε ύφεση. Τεράστιες δασικές εκτάσεις έχουν γίνει στάχτη, ενώ σπίτια και γεωταχή έχουν καεί, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Όπως τονίζει η πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, αλλά ούτε περιθώριο ψυχασμού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν και σήμερα η Αττική και η Εύβοια, αλλά και η Λέσβος και η Χίος. Κακοτεχνίες στο μεταξύ, στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου στη θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας φέρεται να προκάλεσαν τη μεγάλη φωτιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και προκάλεσαν υπολόγιστες καταστροφές και το θάνατο δύο ανθρώπων, σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας των πραγματογνωμόνων. Στις πυρόπληκτες περιοχές του Πορτογερμανό θα βρεθεί σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλη. Η επίσκεψη του Νίκο Ανδρουλάκη έχει προγραμματιστεί για τις 11.30. Ανοίγει τελικά το μεσημέρι και όχι την Παρασκευή όπως είχε ανακοινωθεί η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους που προβλέπει ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ μέσω ψηφιακών καρτών για την κάλυψη εξόδων διαμονής. Η κάρτα ισχύει για 18 μήνες και επιτρέπει πολλαπλές αποδράσεις εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 33χρονος μοτοσυκλετιστής λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Πιερία. Το δυστύχημα σημειώθηκε έξω από το παλαιό Ελευθεροχώρη, στο ρεύμα προς Κατερίνη, όταν ο 33χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε σε κανάλι. Βέβαια, τρέχει κίνδυνο η ζωή του 22χρονου που τραυματίστηκε στην περιοχή των νοιαματικών λουτρών στα θερμά Σαμοθράκης και νοσηλεύεται στον Παπα-Νικολάου. Ο νεαρός τουρίστας υπέστη εγκάβμα, τον έπεσε γιώτρηση με θερμά νερά. Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για το αδίκημα της έκθεσης, καθώς η 7χρονη κόρη του εντοπίστηκε να κινείται μόνη της στο κέντρο της πόλης. Σε ίσια από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα, καθολική διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα της περιφερειακής λόγω εργασιών για τον flyover. Η παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα viral video και η παρεμηνία απόφαση των νότων του Δικαστηρίου της Ισπανίας φαίνεται ότι λειτουργήσαν ως καταλήτες για τη μαζική είσοδο περισσότερων από 70.000 μεταναστών στη Θεούτα, σύμφωνα με έρευνα του Reuters. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου, άλλη μια πρώην ενημερώση αρχής των FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 12 με ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο στούντιο μαζί μου, στην παραγωγή αυτής της εκπομπής και τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, η Σοφία σήμερα, αλλαγή σκυτάλη, Σοφία Κανάκη. Καλημέρα, Σοφία. Σιγά σιγά θα μπει και αυτή στο παιχνίδι. Μια πολύ όμορφη μέρα που, παρά το γεγονός ότι με βάση την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα μας δώσει το μεσημέρι 35 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα είναι πιο δροσές σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, γιατί θα έχουμε κατά διαστήματα νεφώσεις, έτσι θα είναι αυξημένες κάποιες ώρες και ανέμους από διάφορες διευθύνσεις, όχι όμως ισχυρούς ώστε να προκαλούν ανησυχία, γιατί κακά τα ψέματα, με όλα αυτά που ζούμε τις τελευταίες ημέρες με τις πυρκαγιές, το μόνο που δεν θέλουμε, από τη μία το θέλουμε, τη δρόσια, αλλά από την άλλη ισχυρούς ανέμους, θυελώδεις ανέμους, 6, 7, 8, 9 μποφόρ, ούτε να τους σκεφτόμαστε. Έχει καεί, έχουν καεί πάρα μα πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα μέσα σε ένα μήνα. Τελευταία φωτιά, η καταστροφική, πραγματικά καταστροφική φωτιά, γιατί μιλάμε για περίπου 150.000 καμένα στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Ακόμη δεν μπορούμε να πούμε ότι κατασβέστηκε και είμαστε στην έκτη μέρα. Το ζήσαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε και απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Τέλος πάντων, τα πάω στην άκρη γιατί τα μηνύματα είναι θετικά. Τώρα πια δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, μας λέει η πυροσβεστική υπηρεσία. Τονίζει όμως ότι δεν έχουμε και περιθώριο εφησυχασμού. Γιατί το μεσημέρι, κυρίως μετά τη μία που ανεβαίνει ο υδράργυρος, εάν και εφόσον φυσήξει λίγο παραπάνω, η αναζωπηρός είναι μπροστά. Και σιγοκαίει μέσα στο δάσος, γιατί πολλές δασικές εκτάσεις καέκαν. Σιγοκαίνε έτσι μικρές. Κατασβέσουν πλήρως. Θα χρειαστεί μέρες, μπορεί να χρειαστούν και εβδομάδες, λένε όσοι ξέρουν. Για να δούμε. Πάντως, όσον αφορά στα αίτια, φαίνεται το πρώτο πόρισμα των αρμόδιων πραγματογνωμόνων είναι έτσι ξεκάθαρο, επειδή είναι γνωστό από πού ξεκίνησε, από ποια περιοχή, από τη θέση Μαύρος Πιθάρης στη Βιωτία. Έγινε επιτόπι έρευνα, έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλά στοιχεία και που καταλήγουν οι υπερογνώμονες ότι κακοτεχνίες στο δίκτυο του αιωλικού πάρκου που στήθηκε σε εκείνο το σημείο είναι πιθανότατα να προκάλεσαν τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά που, όπως είπαμε, επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και προκάλεσε, πέρα από ανυπολόγιστες καταστροφές και κάμενα δάση, και το θάνατο δυστυχώς δύο ανθρώπων, το πλήρωμα των ενός ελικοπτέρου που κατέπεσε μετά από σύγκρουση. Τι κατέγραψαν οι πραγματογνώμονες? Σειρά τεχνικών ελλείψεων, κατασκευαστικών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του πάρκου. Από εκεί, λένε, ξεκίνησαν οι σπινθήρες, γιατί δεν βρήκαν τίποτα, ούτε κάποιο υλικό, ένα κομμάτι γυαλί, κάτι άλλο που θα μπορούσαν να πέσουν ακτίνες και να πυροδοτήσουν μια φωτιά. Ούτε υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από κάποια καλώδια που τα έχουν στα χέρια τους, που φαίνεται ότι δεν λειτουργήσαν όπως έπρεπε, δεν ήταν σωστά μονωμένα. Τέλος πάντων, πριν από λίγο καιρό, νομίζω τον προηγούμενο μήνα, στο ίδιο σημείο πήγε να ξεσπάσει και πάλι πυρκαγιά. Ήταν δηλαδή ήδη το δίκτυο, τα καλώδια εκεί στο σημείο ήταν πειραγμένα και δεν άντεξαν, φαίνεται. Αυτά φυσικά δεν θα τα ερευνήσουμε εμείς, θα αποδώσουμε ευθύνες. Αυτά θα ακολουθήσουν. Αυτό που θα γίνει σήμερα είναι ότι ο Πρωθυπουργός, αμέσως μετά τη συνάντηση που θα έχει, και μάλλον την έχει αυτή την ώρα για τις 10, ήταν προγραμματισμένη στην Αθήνα, στο Μαξίμου, με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, για το θέμα της μεγάλης ανάπλασης της Διεθνούς Εκθέσεως, αλλά και για άλλα θέματα της πόλης, θα προεδρεύσει μια διυπουργική σύσκεψη ευρεία, με αντικείμενο όχι μόνο τις αποζημιώσεις των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν, αλλά και άλλα μέτρα. Κάτι ακούγεται τώρα για ένα ακόμη pass. Θα δούμε τι θα βγει από την διυπουργική. Όπως έγινε όταν κάηκαν μέρη στην Εύβοια, στα νησιά μας, που δίνει τη δυνατότητα για να ενισχυθεί η τοπική οικονομία και ο τουρισμός για πολύ φτηνές έως δωρεάν διακοπές σε πάρα πολύ κόσμο. Θα τα δούμε αυτά όμως στην πορεία και νομίζω ότι αύριο θα έχουμε πολλά περισσότερα να συζητήσουμε.

Λέμε εδώ και ημέρες, αυτό τουλάχιστον είχε ανακοινωθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία, ότι την Παρασκευή 7 του μήνα θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ένα πρόγραμμα που έχει αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια, περιλαμβάνει πάρα πολύ κόσμο. Τελειώνει το πρώτο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού και αμέσως μετά ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Τι προβλέπει? Ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση και τα παιδιά που υπάρχουν, μέσω ψηφιακών καρτών για την κάλυψη εξόδων διαμονής. Αν κάποιος δηλαδή θέλει να πάει διακοπές, ποια είναι η διαφορά? Καταρχήν να πούμε ότι η κάρτα ισχύει για 18 μήνες. 1,5 χρόνο δηλαδή. Επιτρέπει πολλαπλές αποδράσεις εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Έστω ότι λαμβάνω εγώ 600 ευρώ, που δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ούτε πολλά παιδιά έχω, ούτε είμαστε εισοδηματικά αυτά κριτήρια. Λέμε ένα παράδειγμα. Και θέλω να πάω ένα Σαββατοκύριακο στην κοντινή Πιερία, που είναι και πάρα πολύ οικονομικά τα πράγματα. Και θα μας τα πει λίγο αργότερα ο κύριος Τσιτλακίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, γιατί είναι όντως ένας κοντινός προορισμός, value for money όπως λέμε, με πολύ πολύ καλές τιμές και στα καταλήμματα και στην εστίαση. Και πάω ένα Σαββατοκύριακο και θέλω για τη διαμονή μου 120 ευρώ για παράδειγμα, 60 ευρώ τη βραδιά, και με άλλα 200 ευρώ είμαι μια χαρά και μου περισσεύουν άλλα 300 ευρώ. Μπορώ 5 μήνες μετά, 3-4, να κάνω χρήση. Δεν χάνεται το ποσό. Για 18 μήνες. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσό αφορά όσοι επιλέξουν τη λεγόμενη χαμηλή τουριστική περίοδο, από Οκτώβριο ως Απρίλιο. Κατ' εμέ, την καλύτερη εποχή να πας διακοπές. Γιατί μέσα στο καλοκαίρι γίνεται ο κακός χαμός. Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, μας λέγανε για την Παρασκευή, αλλά τελικά ανοίγει σήμερα, στις 12 το μεσημέρι. Κάνω λάθος και θα το δω τώρα αυτό. Έχω την. Και αν δεν κάνω λάθος, ναι, έτσι πάει με το αφημί. Και εδώ θα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις ανά αφημί. Για να δω, για να σας πω ακριβώς. Σήμερα λοιπόν αφορά στα αφημί που λήγουν σε 1 και 2. Αύριο στα αφημί που λήγουν σε 3 και 4. Δηλαδή, αν πάω εγώ που το αφημί μου λήγει σε 8, σήμερα να μπω στην πλατφόρμα θα με πετάξει έξω. Επομένως, μην κάνετε τον κόπο. 7 Αυγούστου Παρασκευή αφορά στα αφημί που λήγουν σε 5 και 6, 8 Αυγούστου το Σάββατο σε 7 και 8 και 9 του μήνα στα αφημί που λήγουν σε 9 και 0. Από τις 10 λοιπόν, αμέσως μετά από αυτόν τον κύκλο, ως τις 21 Αυγούστου μπορεί να συνεχιστεί η υποβολή αιτήσεων για όλα τα αφημί. Όποιος για οποιοδήποτε λόγο του ξέφυγε και δεν έκανε αίτηση και θέλει, άλλαξε γνώμη, μπορεί να κάνει. Τώρα τι και πώς ακριβώς θα τα δείτε, πάντως είναι αυτό που σας λέω να το έχετε κατά νου, μην πείτε α, θα απορριφθώ γιατί έχω υψηλότερο εισόδημα από αυτό που συνήθως επιδοτείτε ή έχω και ένα σπίτι στο όνομά μου. Δεν πάει έτσι, πάει ψηλά, πάει πολύ καλύτερα. Για παράδειγμα, ένα νέο παιδί, ένας νέος άνθρωπος που δεν έχει οικογένεια, από εκεί που έπρεπε να έχει όριο εισοδηματικό τα 19.000 ευρώ, πάει στις 21. Κάποιος μονογονέας που έχει ένα παιδάκι πάει στις 33.000 το εισόδημα. Τώρα θα μου πείτε, έχουμε πολλούς Έλληνες, ένα άτομο να δουλεύει και να έχει 33.000. Δεν έχει, αλλά τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι είναι, αφορά σε όλο τον κόσμο. Αφορά σε πάρα πολύ κόσμο, μάλλον αυτό να πω. Η γενική κατηγορία δίνει το ποσό των 200 ευρώ για την υψηλή περίοδο, την καλοκαιρινή, και για τη χαμηλή περίοδο που λέγαμε Οκτώβριο με Απρίλιο, 300 ευρώ. Οι μονογονείς, συνταξιούχοι ή όσοι έχουν πάνω από 3 παιδιά μπορούν να πάρουν από 300 έως 400 ευρώ. Τα άτομα με αναπηρία και οι γονείς που έχουν παιδιά με άτομα αναπηρία

Λοιπόν, ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων και στην εισαγωγή ότι αυτή την ώρα βρίσκεται στην Αθήνα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Στέλιος Αγγελούδης. Χθες έτσι δημοσιοποιήθηκαν λεπτομέρειες για το μεγάλο έργο, το εμβληματικό έργο της ανάπλασης της Διεθνούς Εκθέσεως που επιτέλους μετά από 30 χρόνια μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Εγκρίθηκε από το ΔΣ η προκήρυξη του Διεθνούς Διαγωνισμού. Στόχος είναι μέσα σε 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, σε 48 μήνες από την έναρξη των εργασιών, αφού κηρυχθεί ο ανάδοχος χωρίς ενστάσεις και όλα αυτά, να έχει παραδοθεί στους Θεσσαλονικείς ένα εμβληματικό έργο που θα αλλάξει όλη την εικόνα στο κέντρο της πόλης, γεμάτο πράσινο, με σύγχρονους εκθεσιακούς χώρους και όλα αυτά. Αυτά όσον αφορά σε ένα θέμα που νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες και είναι σημαίνω για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Τώρα να σας πω ότι έχει αρχίσει για τα καλά να φεύγει ο κόσμος. Είμαστε στον μήνα των διακοπών για τους Έλληνες, τον κατεξοχήν μήνας που επιλέγουν οι Έλληνες για τις διακοπές τους ο Αύγουστος. Από το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε η μαζική έξοδος και αυτή την ώρα, ρίχνοντας μια ματιά έτσι εδώ στους χάρτες της Google, πολύ σημαντικά εργαλεία για όλους εμάς, βλέπω ότι είναι στο κόκκινο η Εθνική Οδός στο ύψος των Διοδίων των Μαλγάρων. Κάθε μέρα τέτοια ώρα το τελευταίο διάστημα είναι στο κόκκινο. Ότι έχουμε αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα διόδια της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρομαι σε ανάλυση.

και ασπροβάλτα, φεύγει κόσμος δηλαδή και προς Καβάλα, για Θάσο και δεν ξέρω πού άλλου επιλέγει ο καθένας να πάει, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση, συνήθως πιο αργά το βλέπουμε αυτό. Τώρα αρχίζει αυξάνει σταδιακά στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, γιατί αυτοί που είναι πίσω ακόμη επιλέγουν μια από τις κοντινές παραλίες για να περάσουν τη μέρα τους, κυρίως τα νέα άτομα. Στην πόλη όμως το βλέπεις. Τι βλέπεις? Βλέπεις ότι βρίσκεις περισσότερες θέσεις πάρκινγκ, ότι σε καταστήματα, αν φύγεις από το κέντρο, βρίσκεις ό,τι ώρα θες να καθίσεις, να φας, να πιεις ένα καφέ. Δεν υπάρχει έτσι πάρα πολύ κόσμο. Στο κέντρο όμως η εικόνα είναι διαφορετική και αναρωτιέσαι γιατί. Ήμουν το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έκανα μια μικρή βόλτα σε καταστήματα και όλα αυτά και μου έκανε εντύπωση ότι είχε πραγματικά πολύ κόσμο. Συνειδητοποίησα όμως μετά από ένα τέταρτο στη βόλτα ότι δεν άκουγα και πολλά ελληνικά. Έχει πάρα πολύ ξένο κόσμο. Έρχονται κόσμος, έρχεται από τα Βαλκάνια, από Τουρκία, έρχονται, μένουν στη Θεσσαλονίκη, κάνουν τη βόλτα τους, κάνουν το shopping, ενδεχομένως μένουν και κάνα δύο μέρες και φεύγουν μετά προς Χαλκιδική, άλλους προορισμούς. Σιγά σιγά λοιπόν και η πόλη αδειάζει από τους μόνιμους κατοίκους και λέω σιγά σιγά σταδιακά, γιατί οι περισσότεροι που γνωρίζω δεν θα φύγουν για πάνω από μια εβδομάδα για διακοπές. Και θα έχουμε, πιστεύω, από το επόμενο Σαββατοκύριακο αυτή την κλισέ έκφραση. Έρημη πόλη θυμίζει σήμερα η Θεσσαλονίκη. Έτσι κάπως. Να σας πω επίσης ότι όσοι φύγουν αυτές τις ημέρες δεν τα βρουν και τόσο εύκολο όσον αφορά στα καύσιμα, γιατί είμαστε ακόμη στα 2 ευρώ και πάνω όσον αφορά στη βενζίνη και τον ντίζελ. Περιμένουμε όμως σταδιακά, μια και στις διεθνείς αγορές πέφτουν οι τιμές των καυσίμων, να αλλάξει και αυτό. Θα αλλάξει τα κοντά ή θα περάσει και ο 15 Αύγουστος.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε θέματα έτσι εδώ που προκύπτουν από το αστυνομικό δελτίο και όχι μόνο δικά μας, εδώ της περιοχής μας. Είχαμε καταρχήν μια τραγωδία αργά χθες βράδυ, μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί συνέβη μετά τα μεσάνυχτα στην Πιερία. Ένας 33χρονος μοτοσυκλετιστής, ξεκινώντας από το παλαιό Ελευθέρω Χώρι προς την Κατερίνη, σε αυτό το ρεύμα έγινε το τροχαίο. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μηχανής, ανατράπηκε η μηχανή στο δόστρωμα και αυτός βρέθηκε μέσα σε ένα κανάλι. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Προσοχή, πραγματικά προσοχή όταν οδηγείτε. Επίσης, πήγε ένας 22χρονος για διακοπές σε Μοθράκη και δεν ξέρω τι και πώς. Βρέθηκε μέσα σε γιώτρηση με θερμά νερά. Όλοι ξέρουμε ότι στα θερμά, γι' αυτό ονομάζονται και έτσι, τη Αμοθράκη. Έχει αιματικές πηγές, θιούχα νερά, πολύ ζεστά νερά. Βρέθηκε το παλικάρι εκεί, έπαθε εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού. Αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι από χθες, 48% του σώματός του. Μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου. Το καλό νέο είναι ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Αλλά και εδώ θα πω προσοχή. Είδαμε ένα ακόμη περιστατικό. Εντοπίστηκε χθες μια ανήλικη να κάνει βόλτες μόνη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα μου πείτε, είναι τόσο περίεργο να δεις ένα παιδί κάτω των 17 να κάνει βόλτες μόνη του στο κέντρο? Όχι, αλλά με 7 χρόνων είναι λίγο περίεργο. Τώρα, 7 χρόνων μόνο του να κινείται. Διέφυγε τις προσοχές του πατέρα από το σπίτι, όπως αποδείχθηκε. Ο πατέρας, φυσικά, ηλικίας 25 χρόνων, συνελήφθη για έκθεση και παραπέμπεται αρμοδίως. Και πριν από λίγο έγινε γνωστή η είδηση ότι είχαμε φωτιά σε μια θαλαμιγό που ήταν δεμένη στη Μαρίνα Λατούρα στην Χαλκιδική. Στο σκάφος δεν εντοπίστηκαν επιβαίνοντες. Ήταν απλώς δεμένο στην θαλάσσια περιοχή Λατούρα, στον Άγιο Νικόλαο της Χαλκιδικής, εκεί στην περιοχή, για να καταλάβει πολύς ο κόσμος, της Βουρβουρούς. Από τη Λιμενική Αρχή Μαρμαρά ενεργοποιήθηκε ένα τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και όταν διαπιστώθηκε ότι βγαίνουν καπνοί και τα λοιπά, το σκάφος, η θαλαμιγός, είχε σημαία γαλλίας, δεν είχε επιβάτες, ήταν αγκυροβολημένο, κατασβέστηκε πριν επεκταθεί. Περισσότερα δεν έγιναν γνωστά, αλλά δεν είχαμε και κάτι ανησυχητικό πέραν του γεγονότος. Αυτό μεταφέρουμε. Και πάω και σε μια ωραία είδηση, γιατί κάθε χρόνο το Σεπτέμβρη έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Τι θα γίνει με τα παιδιά, τους μαθητές που πρέπει να μεταφερθούν από τα σπίτια στα σχολεία και αντιστρόφως. Πάντα ξεκινάει η σχολική χρονιά, παίρνει ο πρώτος μήνας, παίρνει ο δεύτερος, έχουμε τις πρώτες διαμαρτυρίες των γονέων, τι θα γίνει με τα μισθωμένα λεωφορεία, ταλαιπωρούμαστε, τα παιδιά μας τα παίρνουμε... πηγαίνουν να αλλάζουν δύο λεωφορεία ή ένας γονιός παίρνει 4 παιδιά τη μία μέρα, άλλος σε άλλα κτλ. Φέτος λοιπόν, για πρώτη φορά, από όσο τουλάχιστον εγώ θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, η πρόβλεψη για το τι θα συμβεί έγινε νωρίτερα και φαίνεται ότι φέρνει αποτελέσματα. Εγκρίθηκε λοιπόν, μάθαμε, από πλευράς Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια που ζήτησε η Αντιπεριφέρεια από τα συναρμόδια Υπουργεία. Τι μας είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας? Ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι ξεκινώντας το Σεπτέμβρη σχολική χρονιά και όχι δύο μήνες αργότερα, θα ξεκινήσουν κανονικά τα σχολικά δρομολόγια. Αφορούν σε 16.500 μαθητές. Δεν είναι μικρός ο αριθμός. Μιλάμε για παιδιά από όλο τον νομό, μεταξύ των οποίων και 1.200 παιδιά μαθητές με ειδικές ανάγκες. Επομένως, να και μια καλή είδηση που ελπίζουμε να μην μείνει έτσι στα χαρτιά, σαν μια θεωρητική παρέμβαση, αλλά να το δούμε στα μέσα του Σεπτέμβρη, όντως με την έναρξη, με το πρώτο κουδούνι στις 11 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος είναι, να ξεκινάνε τα παιδιά με μια ομαλότητα τη νέα σχολική χρονιά.

0: Για πείτε μου τώρα, παιδιά, και λέω παιδιά και όχι παιδί. Είναι, όπως σας είπα, η Σοφία Κανάκη στο στούντιο, αλλά δεν θα μπορούσε να λείπει εδώ, αφού είναι πιστός, έχει, δεν έχει, είναι δεγενή βάρδια του, είναι εδώ μαζί μας. Δεν μπορούσε να λείπει ο Αριστοτέλης, γι' αυτό λέω παιδιά, καλημέρα Αριστοτέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ξέρει κανείς σας κάποιον που να λέγεται Νόνα ή Νόνη, γιατί σήμερα γιορτάζει? Εγώ δεν ξέρω. Χρόνια πολλά. Αν υπάρχει, ξέρει κανείς σας? Όχι.
1: Όχι, εντάξει, λίγο δύσκολο.
0: Λοιπόν, έτσι μια μικρή εισαγωγή. Πάμε εντάχει να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, της πρωινής ενημέρωσης, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με μια σύντομη ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, σε παρελθόντα έτη αρχής γενομένης, από το 1824. Σαν σήμερα, λοιπόν, ο Γιώργος Αχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στολό στη Σάμο. Το νησί δεν απειλήθηκε ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Στις 5 Αυγούστου του 1903 η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Το 1903, Σαν σήμερα το 1973, δύο Παλαιστίνοι κομμάντο της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρο Σεπτέμβρη ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν αεροσκάφος της TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται. Οι περισσότεροι Αμερικανοί. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. Σαν σήμερα το 1975, ο σπουδαίος κατ' εμέ τραγουδιστής των Led Zeppelin, Robert Plant, και σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά στο αυτοκινητιστικό ατύχημα στη Ρόδο. 1983, 5 Αυγούστου, ο τότε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,6 δις δολάρια. Αυξήθηκε δηλαδή κατά 17,5%, παρακαλώ, σε σχέση με το 81. Μέσα σε δύο χρόνια αύξηση του δημόσιου χρέους κατά 17,5%. Φανταστείτε, σπατάλες, δεν είναι τυχαίο που λένε ότι τη δεκαετία του 80 δόθηκαν πολλά λεφτά. Ξέρουμε ότι και μας τον πακετό Ντελόρ έρχονταν χρήματα για ανάπτυξη και μπαίναν στις τσέπες πάρα πολύ κόσμο, διπλασιάστηκαν οι μισθοί στο δημόσιο, έγινε το όνειρο κάθε γονείο να περάσει το παιδί του κάπου πανεπιστήμιο για να βολευτεί. Αυτή ήταν η έκφραση. Στο δημόσιο κτλ. Νομίζω ότι τα νούμερα μιλάνε καλύτερα. Μέσα σε δύο χρόνια αύξηση του δημόσιου χρέους κατά 17,5%, 6,6 δις, και πώς περιμέναμε να μην φτάσουμε πολλά χρόνια αργότερα, το 2010, στα μνημόνια, εξ αυτό που ζούμε δυστυχώς σήμερα. Σαν σήμερα επίσης το 1986, η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1850 ο Γκί ντε Μοπασάν, Γάλλος συγγραφέας της σχολής του νατουραλισμού. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1906 ένας σπουδαίος Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, Τζον Χιούστον. Ενώ ήταν 5 Αυγούστου του 1930 όταν πατούσε στη σελήνη ο πρώτος άνθρωπος, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ. Σαν σήμερα το 1832 έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Ψηλάντης, αδερφός του Αλέξανδρου και ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Επίσης, σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1895 ο Φρίντριχ Έγκελς, γερμανός φιλόσοφος, συνεργάτης του Μάρξ. Μαζί έγραψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, που αποτελεί επί της ουσίας τη βίβλο του κομμουνιστικού κίνηματος. Σαν σήμερα επίσης το 1962 βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της από υπερκατανάλωση, έγραψαν οι γιατροί έτσι στα επίσημα χαρτιά, βαρβιτουρικών, η Μέρλιν Μονρόε. Δεν θα τη χαρακτηρίσω όπως διαβάζω εδώ, Αμερικανίδα ηθοποιός, υπήρξε ένα σύμβολο που ακόμη είναι ζωντανό.

Ολοκλήρωσα, αλλά βλέπω στην κρατική τηλεόραση, έτσι live αυτή τη στιγμή, ένα στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί όπως σας είπα, χθες δημοσιοποιήθηκε η πραγματικά σημαντική είδηση, κάτι που το περίμενε η Θεσσαλονίκη, ότι ξεκινάει η προκήρυξη του διαγωνισμού και επιτέλους μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης το μεγάλο έργο, το εμβληματικό έργο της ανάπλασης της διεθνούς εκθέσεως, με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, με πολύ περισσότερο πράσινο.

Λοιπόν, με πολύ ωραία μουσική πάμε σιγά σιγά για το δελτίο ειδήσεων στις 11. Να πω απλώς για τους φίλους οδηγούς ότι δεν έχουμε κάπου ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά όπως σας έλεγα νωρίτερα, το βλέπουμε όλες τις τελευταίες ημέρες, είναι αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής αυτή την ώρα. Σε πολλά σημεία ξεκινάει στο Φίνικα, λίγο πιο κάτω πριν το Διαβαλκανικό, σε πολλά σημεία σταμάτα ξεκίνα έτσι ο δρόμος για τους οδηγούς. Από τη στροφή αεροδρομίου και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά έχουμε καθυστερήσεις. Σε καλή κατάσταση μουδανίων, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου ή περιφερειακή, και άλλο ρεύμα εξόδου, ρεύμα προς Χαλκιδική. Από την Τριανδρία και μετά έχουμε και καθυστερήσεις ως τα Κωνσταντινουπολίτικα. Και αρχίζει και ανεβαίνει κίνηση και εντός προδρομικού σκηνοθήματος, παρά το γεγονός που δεν έχουμε την εικόνα σε καμία περίπτωση που έχουμε τις καθημερινές που είχαμε μέχρι τον προηγούμενο μήνα, γιατί λείπει αρκετός κόσμος. Έχουμε όμως χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην Κατσιμίδη, σαν μικρό κομμάτι αυτή την ώρα της Εγνατίας εκεί στο ύψος των Πανεπιστημίων και στην είσοδο της πόλης μέσω της Καρατάσου. Αυτά για τους φίλους οδηγούς και εμείς πάμε μουσικά για το δελτίο ειδήσεων στις 11.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη συνάντηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιο Γελούδη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο της συνάντησης αυτής, η ανάπλαση της ΔΕΘ, ένα εμβληματικό έργο που μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης, αλλά και άλλα θέματα της Θεσσαλονίκης. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει η υπουργική σύσκεψη με αντικείμενο της αποζημίωσης πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Εικόνες καταστροφής μετά τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτή επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και είναι πλέον σε ύφεση. Τεράστιες δασικές εκτάσεις που έχουν γίνει στάκτη, ενώ σπίτια και γεωταχή έχουν καεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Και η σύσκεψη που θα ακολουθήσει η υπουργική θα ασχοληθεί ακριβώς με τον τρόπο με τον οποίο θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες τους. Όπως τονίζει η πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον ενίο ενεργό μέτωπο, αλλά ούτε περιθώριο ψυχασμού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που ευνοούν τις αναζωπηρώσεις. Πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν σήμερα Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος. Σε κακοτεχνία στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου στη θέση Μαύρος Πιθάρη Βιωτίας, από που φέρεται να προκάλεσαν τη μεγάλη πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, αποδίδει η έκθεση αυτοψίας των πραγματογνώμων την μεγάλη πυρκαγιά που ακολούθησε. Καταγράφηκε σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότης του Αιωλικού Πάρκου, που εκτιμάται ότι προκάλεσαν τους πυνθύρες από τους οποίους ξεκίνησε η φωτιά. Στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα βρεθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, με την επίσκεψή του να έχει προγραμματιστεί για τις 11.30. Ανοίγει τελικά σήμερα το μεσημέρι και όχι την Παρασκευή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που προβλέπει ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ μέσω ψηφιακών καρτών για την κάλυψη εξόδων διαμονής. Η κάρτα ισχύει για 18 μήνες και επιτρέπει πολλαπλές αποδράσεις εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Το μεγαλύτερο ποσό αφορά σε όσους επέλεξαν τη χαμηλή τουριστική περίοδο από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Εντείνονται οι προσπάθειες για να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ προς συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο να προειδοποιεί για νέα σκληρά πλήγματα αν τελικά δεν ανοίξουν τα στενά. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. Yeah, come on, let's get the band.

0: Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο μέρος της πρωινής ενημέρωσης των FM100. Και όσο άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, η Μία Ευδοξία Δέν, είμαστε μαζί από τις 10 έως και τις 12 αυτή την περίοδο, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις από Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, κόσμο και πάμε που άλλο θα πάμε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, μια διαφορετική ματιά θα έλεγα, στο τι συμβαίνει, με συγχωρείτε, με τα δάση μας, με την προστασία, με την πυρόσβεση. Ευτυχώς βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση μετά από 5 ημέρες αγωνίας, άγχους και ταλαιπωρίας για τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε και στη Δυτική Αττική, να λέμε ότι δεν έχουμε μέτωπα, έχουμε ύφες, υπάρχουν εστίες, αλλά είναι όλα αντιμετωπίσιμα. Είναι μαζί μας και το ευχαριστούμε θερμότατα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, η γνωστή σε όλους μας εποχική πυροσβέστες, ο κύριος Αθανάσιος Ψαρόπουλος. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, κύριε Ψαρόπουλε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε, πώς αισθάνεστε, καταρχήν να ξεκινήσω από ένα απλό και ανθρώπινο, που βλέπετε ότι μετά από 5 ημέρες, 6η μέρα σήμερα, υπεράνθρωπων κυριολεκτικά προσπαθειών όλων των συναδέλφων σας, τα πράγματα είναι υπό πλήρη έλεγχο?
1: Υπό πλήρη έλεγχο ή τα μέτωπα, τα μεγάλα, σίγουρα συνεχίζουν να αναζωπυρώσεις. Μια τέτοια τεράστια φωτιά θα έχει φύλαξη τουλάχιστον για άλλες 20 μέρες, θα υπάρχουν οι δυνάμεις εκεί πέρα. Γιατί θα συνεχίζει να σιγοκαίει σε όσα δέντρα έχουν μείνει όρθια, σίγουρα θα υπάρχουν αναζωπυρώσεις. Μικρές μεν, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν δυνάμεις διάσπαρτες μέσα στο βουνό, σε όλη την έκταση την Καμένη.
0: Αυτό είναι σίγουρο, αυτό τονίζεται από την πυροσβεστική και είναι δεδομένο τουλάχιστον για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα έχουμε δυνάμεις. Είναι τόσο μεγάλη έκταση. Μας λένε και 144.000 καμένα στρέμματα γης, δάσους και τουλάχιστον αυτό προκύπτει, αυτά είναι τα στοιχεία που δίνει το Κοπέρνικους. Να σας ρωτήσω.
1: Ένα τεράστιο ποσό είναι. Είναι ένα τεράστιο ποσό. Το καταλαβαίνουμε όλοι και όσοι έχουν πάει σε εκείνη την περιοχή. Ήταν ένα πραγματικά ένα πυκνό δάσος με έλατα, με πεύκα, ήταν ένα φοβερό δάσος, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή όπως βλέπουμε και από τα πλάνα από τις τηλεοράσεις έχει γίνει κρανίου τόπος.
0: Έτσι, από καρδιωτικές είναι οι εικόνες.
1: Από καρδιωτικές οι εικόνες, ακριβώς όπως είναι στον Εύρο, ακριβώς όπως έγιναν στη Ρόδο, όπως έγιναν στη Βόρεια Εύβοια. Κάθε χρόνο βλέπουμε τα δάση μας να καίγονται.
0: Έχουν καεί τα μισά δάση στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, κύριε Ψαρόπουλε? Πόσα χρόνια υπηρετείτε, έτσι ασχολείστε με την πυρόσβεση?
1: Είμαι εθελοντής πυροσβέστης στο Πυροσβεστικό Σώμα από το 2006 και το 2019 έγινε εποχικός πυροσβέστης.
0: Επομένως έχετε δει πάρα πολλές καμένες τέτοιου τύπου εκτάσεις στην Ελλάδα.
1: Πολλές, αρκετές δηλαδή. Έχουν γυρίσει και ως εποχικός, έχουν γυρίσει σχεδόν όλα τα μέρη της Ελλάδος.
0: Θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα, το έχω στο μυαλό μου προχθές. Είμαστε μια χώρα που καλώς και κακώς τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πάρα πολλές φωτιές. Άλλες από αμέλεια, άλλες από εμπρισμό. Συνέχεια, κάθε καλοκαίρι δυστυχώς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές και χάνεται έτσι ένα μεγάλο μέρος του φυσικού μας πλούτου. Σύντομα ότι έχουν χαθεί σε πολλές περιπτώσεις περιουσίες και το πιο σημαντικό και ανθρώπινες ζωές, όπως συνέβη και σε αυτήν εδώ την πυρκαγιά. Πέρα από την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που δημιουργούν ένα περιβάλλον που ευνοεί αυτές τις μεγάλες λεγόμενες πυρκαγιές, τις επικίνδυνες που δεν σβήνουν εύκολα, τι θα μπορούσε να αλλάξει όσον αφορά στο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής, ώστε να είμαστε πιο έτοιμοι? Για παράδειγμα, σας έχω ακούσει να λέτε σε μια άλλη σας συνέντευξη ότι έχουμε τουλάχιστον 3.000 κενές οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική και δεν μονιμοποιούνται άτομα σε τόσο και σε μια χώρα που κάθε καλοκαίρι έχουμε τόσες πυρκαγιές και μετά κάνουμε τον απολογισμό. Πέρα από την κάλυψη, ας πούμε, από τις προσλήψεις περισσότερων πυροσβεστών, θα μπορούσε να αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό της πυροπροστασίας?
1: Αυτό εδώ πέρα πρέπει να ξεκινήσει βασικά να μπει μια νέα συζήτηση, να κάτσουμε να δούμε, να ρωτηθούν οι επιστήμονες, να ρωτηθούν οι δασολόγοι, να πάρθει κόσμος στα δασαρχεία, γιατί ξεκινάμε πρώτα από τα δασαρχεία. Καλή η καταστολή, αλλά πρέπει να υπάρξει και πρόληψη. Αν δεν υπάρξει, πώς θα γίνει μάλλον πρόληψη αν δεν υπάρξει πρόσληψη προσωπικού και στα δασαρχεία και στην πυροσβεστική. Γενικά σαν την πυροσβεστική είναι και τα δασαρκή, είναι λίγο αποδεκατισμένη. Αλλά δεν ξέρω, η κυβέρνηση δεν ξέρω τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της και δεν κάνει προσλήψεις σε νευραλγικές θέσεις όπως είναι τα δασαρχεία, όπως είναι η πυροσβεστική. Αυτό δεν μπορώ να σας το δώσω έτσι να... Γιατί δεν ξέρω, δεν είμαι στην κυβέρνηση.
0: Οι πυροσβέστες πώς αντέχετε?
1: Όταν πάμε να μιλήσουμε, και όταν πάμε να πούμε ότι κάντε επιτέλους προσλήψεις στην πυροσβεστική, τρώμε και ξύλο. Είδατε τι έγινε πριν 2 χρόνια έξω από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης.
0: Επομένως, τι μπορεί να γίνει? Θα ζούμε ακριβώς την ίδια κατάσταση σε ένα διαφορετικό σημείο της χώρας κάθε μέρα? Γιατί κακά τα ψέματα, και βλέπω τους συναδέλφους σας.
1: Έχει γίνει κανόνας, νομίζω.
0: Ναι. Λέτε.
1: Έχει γίνει κανόνας. Ναι.
0: Θεωρείτε αυτονόητο ότι κάποια στιγμή θα καεί το καλοκαίρι?
1: Είναι ένα κοινό μυστικό στην πυροσβεστική ότι κάθε καλοκαίρι θα είναι και χειρότερο. Είναι απλό το πράγμα. Υπάρχουν δάση που δεν έχουν αντιπυρικές ζώνες, δεν έχουν δρόμους δασικούς, δεν έχουν κρουνούς. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά, επειδή κυκλοφορώ στο Σέξου, λόγω ότι είμαι και Θεσσαλονικιός, υπηρετώ στο 3ο Θεσσαλονίκη στη Μαρτίου. Έχουμε πάει αρκετές φορές μέσα στο Σέξου. Έχει γίνει μια φοβερή δουλειά μέσα στο Σέξου. Έχουν μπει σε όλους σχεδόν τους δασικούς δρόμους κρουνή. Έχει καθαριστεί. Έχει γίνει πραγματικά ένα αξιοθαύμαστο δάσος, αστικό δάσος, γιατί πλέον το Σέξου είναι λίγο αστικό δάσος. Και έχει γίνει, είναι ένα πραγματικά αξιοθαύμαστο. Αλλά τα σαρχεία δεν ξέρω τι και πώς γίνεται, δεν έχουν κόσμο όπως σας είπα, δεν θέλουν, δεν υπάρχουν δρόμοι. Ας πούμε στη Δαδιά δεν υπήρχαν δρόμοι. Το δάσος της Δαδιάς που πήγα 2 φορές, δεν υπήρχαν δρόμοι.
0: Από πού να περάσουν τα πυροσβεστικά?
1: Ήταν κλειστοί.
0: Και τα ενάαερα μέσα δεν μπορούν να πετάξουν.
1: Μας, συνάδελφοί μας, δεν υπήρχαν δρόμοι, δασικοί δρόμοι. Ήταν κλειστοί. Υπήρχαν κάποτε και δεν υπάρχουν πλέον. Έχουν βγει, γίνει καθαρό δάσος μέσα ο δρόμος. Δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες.
0: Δηλαδή τα μέσα επαρκούν, κύριε Σαρόπουλε.
1: Πολύ καλή καταστολή. Εγώ, επειδή είμαι στην καταστολή της όλης διαδικασίας, το πυροσβεστικό σώμα, είναι πάρα πολύ καλή, αλλά δεν υπάρχει πρόληψη.
0: Αυτό. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινούν όλα. Τα μέσα υπάρχουν για την κατάσβεση. Δηλαδή, έχουμε πάρκια σε πυροσβεστικά, οχήματα, σε αεροσκάφη. Με βάση τη συχνότητα των μεγάλων πυρκαγιών των τελευταίων χρόνων.
1: Νοικιάζουμε κάποια ελικόπτερα, τα μπέλ αυτά που είδατε που χτυπήσαν μεταξύ τους και δυστυχώς σκοτώθηκαν 2 πιλότοι. Αλλά την καθαρόιμη δασοπυρόσβεση έχουμε μόνο τα Καναντέρ που είναι στην πολεμική αεροπορία.
0: Και δεν φτάνουν για όλη τη χώρα.
1: Είναι 40 και 50 ετών τα αεροπλάνα. Δεν φτάνουν, φυσικά δεν φτάνουν. Το αφήγημα της κυβέρνησης που λέει ότι θα πάρουμε αεροσκάφη. Θα πάρουμε αεροσκάφη. Θα γίνουν τα αεροσκάφη. Τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις που περάσαν τι κάνανε για την αεροπυρόσβεση? Δεν κάνανε τίποτα.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι, θα πάρουμε αεροσκάφη. Ωραία, σε 10 χρόνια, σε 5 χρόνια πότε θα γίνουν αυτά τα αεροσκάφη? Θα πάρουμε εξοπλισμό. Το ξέρετε ότι ο εξοπλισμός, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, τα αυτοκίνητά μας, τα περισσότερα που συνδράμουν μέσα σε δασικές φωτιές δεν είναι για δάσος. Και είναι πολύ παλαιού τύπου. Στη Χαλκιδική που υπηρετούσα πριν λίγα χρόνια, τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι 40 ετών. Είναι 40 ετών όπως σας το λέω. Είναι το 78 και το 79 μοντέλο της παλιάς δασικής υπηρεσίας. Του 90 μοντέλα. Λέμε δεν έχουν ανακατασκευαστεί, αλλά ξέρετε τι λέει η παροιμία. Τη γριά, άμα τη βάλεις στην ανηφόρα, θα φανεί.
0: Λοιπόν, κύριε Ψαρόπουλε, ωραίο αυτό. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί είμαστε ακόμη, έχουμε μπροστά μας όλο τον Αύγουστο, ένα μήνα που έχουμε και πιο έντονους ανέμους.
1: Δεν έχουμε τελειώσει, επειδή τελείωσε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Δεν ξέρουμε αν τα μελτέμια του Αυγούστου.
0: Αυτό ακριβώς θα έλεγα τώρα, γιατί τον Αύγουστο παραδοσιακά έχουμε τα μελτέμια και έχουμε πολλές φορές πολύ δυνατές φωτιές. Θέλω να σας ρωτήσω, μια και είστε και εδώ στην ευρύτερη περιοχή τη δική μας, και είστε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, πώς θωρακισμένοι είμαστε? Εδώ, ας έρθουμε λίγο στα δικά μας τώρα. Είπατε για το Σέιχ Σου ότι είμαστε πολύ καλά.
1: Σαν βασαρχείο, σαν ρημοτομία, έτσι πώς έχει γίνει, έτσι πώς έχει
0: καθαριστεί. Ναι, ναι, όπως έχει οργανωθεί, που υπάρχουν κρουνοί, δηλαδή.
1: Είναι πάλι ότι είχα κάνει καταγγελία πριν 4 μήνες, όταν λίγο πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Ήμασταν με 30 εποχικούς πριν 3 χρόνια και τώρα έχουμε 14. Ξέρετε πόσες συνταξιοδοτήσεις γίναν μονίμων πυροσβεστών μέσα στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας? Πάρα πολλές. Είμαστε αποδεκατισμένοι και κόσμος καινούριος δεν έρχεται. Από τις σχολές, αυτές τις περιβόητες σχολές που κουμπάζει τη κυβέρνηση και λέει ότι παίρνουμε παιδιά από τις σχολές. Καλώς, τα παίρνουμε πάρα πολύ καλά. Παίρνουμε και βάζουμε παιδιά μέσα από τις σχολές. Πού είναι?
0: Πέρα από το προσωπικό.
1: Δεν έχουμε προσωπικό. Και ο μέσος όρος ηλικίας στους μόνιμους συνάδελφους είναι τα 40 έτη.
0: Και νομίζω υπάρχουν και κάποια όρια ηλικίας, έτσι δεν είναι, για εποχικούς πυροσβέστες? Υπάρχουν και αυτά, έχουμε πολλά κολλήματα.
1: Όρια ηλικίας στις καινούργιες προκηρύξεις που βάζουν όρια ηλικίας τα 30 έτη. Με αποτέλεσμα, πολλοί συνάδελφοί μας, εποχικοί πυροσβέστες, περίπου 2.000 στον έρθμο, δεν μπορούν να κάνουν μέσα. Δεν έχουν καν το δικαίωμα να μπουν να κάνουν τα χαρτιά τους.
0: Πάντως, για να το ολοκληρώσουμε κάπου εδώ, κύριε Ψαρόπουλε, για σήμερα τουλάχιστον, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Πιστεύετε ότι είναι πιο θωρακισμένη η περιοχή τώρα, αυτή την περίοδο της full season που λέμε εδώ, της κεντρικής Μακεδονίας, σε σχέση με λίγα χρόνια πριν? Αυτό που περιγράψετε για το Σέιχ Σου, εγώ το κρατάω, ότι έχουν γίνει έστω κάποιες μικρές παρεμβάσεις και είναι πιο θωρακισμένο. Βλέπω και από τα μέρη τα δικά μου, είμαι από Πιερία. Στον Όλυμπο σπάνια ακούμε για φωτιά. Σπάνια, και να εκδηλωθεί κάποια αιστεία, όπως είχε προχθές εκεί στη Βηροντού Πιερία στους Πρόποδες, μέσα σε μια ώρα ήταν υπό έλεγχο η ιστορία. Εκεί μετράει πάρα πολύ και το γεγονός στον Όλυμπο ότι έχουμε διαρκώς περιπολίες εθελοντών, δεν αφήνουν να πέσει κάτω με τον πρώτο καπνό. Το ξέρω προσωπικά από φίλους και γνωστούς που δραστηριοποιούνται. Με τον πρώτο καπνό ενημερώνουν και υπάρχει, πώς να το πω, άμεση επέμβαση. Στη Χαλκιδική που έχει και πολύ κόσμο, ή σε άλλες περιοχές, στη Θάσο που έχει καεί τόσες φορές, πιάνω εδώ προορισμού στη Βόρεια Ελλάδα, που δεν είναι κεντρική Μακεδονία, είναι ανατολική, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ναι,
0: έχει
1: σημασία.
0: Πράσινο. Θεωρείτε ότι είμαστε κάπως καλύτερα, παρά το ότι δεν έχουμε πάρα πολύ προσωπικό, αλλά ίσως έχουμε μάθει κάτι από την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων, 2004-2007, που είχαμε επίσης καταστροφικές πυρκαγιές, ότι έχουμε μάθει κάτι και έχουμε αλλάξει προς το καλύτερο?
1: Θα σας πω την πικρή αλήθεια. Όχι, δεν είμαστε καλύτερα. Είμαστε χειρότερα. Και σας αιτιολογώ, αφού δεν έχει κόσμο, πώς να είμαστε
0: αυτό
1: καλύτερα?
0: Η έλλειψη λοιπόν προσωπικού και τα παλιά οχήματα δεν βοηθούν. Δεν πάμε μπροστά έτσι. Χρειάζεται επιπλέον μόνιμο προσωπικό, είναι το νούμερο ένα που λέτε εσείς.
1: Σίγουρα. Ξεκινάμε πρώτα από την πρόληψη που σας είπα με τα δασαρχεία. Προσωπικού στα δασαρχεία για να καθαρίσουν και να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες και δρόμους, αλλά φυσικά θέλει και στην καταστολή, στο πυροσβεστικό σώμα, όπου μπορώ να σας πω καλύτερα γιατί είμαι πυροσβέστης. Αλλά όσον αφορά τον Όλυμπο, είναι και η μορφολογία και του εδάφους, αλλά και οι φυλλωσιές μέσα. Τα δέντρα δεν είναι πεύκα, όπως είναι στο Σέιχ Σου, όπως είναι στη Χαλκιδική και όπως είναι και στη Θάσο. Δηλαδή, εκεί ναι μεν υπάρχει προσωπικό, αλλά και πάλι, σε μια πολύ μεγάλη φωτιά, δεν ξέρουμε αν θα χαθεί η μπάλα. Που με τα δεδομένα που βλέπουμε θα χαθεί η μπάλα.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Ας ελπίσουμε να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερο, γιατί πραγματικά κάθε τέλος καλοκαιριού όταν γίνεται ένας απολογισμός, δεν ξέρω, είναι πολύ στενάχωρο να λες ότι χάθηκαν μέσα σε 2 μήνες, 3 μήνες 400.000 στρέμματα δάσους και καλλιεργειών, συν ό,τι άλλο προκύπτει. Να σε ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Ψαρόπουλε, για την παρέμβασή σας αυτή. Καλή σας ημέρα. Αυτά, φίλες και φίλοι, και από τον κύριο Αθανάσιο Ψαρόπουλο, άνθρωπο που είναι στη μάχη έτσι καθημερινά, γιατί δυστυχώς κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια το ζούμε αυτό. Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξη και θέλω να είμαι όσο γίνεται αισιόδοξη ότι θα έχουμε τις λιγότερες, θα έλεγα, πυρκαγιές από κάθε άλλη χρόνια, θα μου πείτε, έτσι όπως ξεκίνησε αυτός ο μήνας, δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, αλλά τι να πω. Οι κυβερνώντες καλά είναι να ακούν και τους ανθρώπους που είναι στη μάχη με τις φλόγες και να λαμβάνουν υπόψη κάποια πράγματα, γιατί όντως χωρίς προσωπικό και μέσα δεν μπορείς να ζεις φωτιές.

0: Όπως σας είχα υποσχεθεί και χθες, θα πάμε στη Χαλκιδική σήμερα, θα πάμε και στην Πιερία λίγο αργότερα, γιατί υπάρχουν φωτιές, υπάρχουν σοβαρά θέματα, αλλά είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού και εδώ τα γειτονικά μας μέρη είναι τόσο αγαπημένοι προορισμοί και δεν γίνεται, πρέπει να ρίξουμε μια ματιά. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμότα το Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, ο κ. Γιάννης Κουφίδης. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Η Χαλκιδική φαντάζομαι ζει στα καλύτερά της τώρα, γεμάτη κόσμο, έτσι δεν είναι, παρά τα όποια προβλήματα στο οποίο θα αναφερθούμε μετά, με τη λειψιδρία και κάποια άλλα μικροθέματα.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε πολύ μεγάλες πληρότητες, έχουμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, αλίμονο αν δεν είχαμε, αλλά με ό,τι συνεπάγεται αυτό με τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Αυτό με το νερό, κύριε Κουφίδη, τόσα χρόνια, είμαι 31 χρόνια δημοσιογράφος και πολλά χρόνια, αν όχι από την αρχή, δηλαδή μπορώ να πω ότι πάνω από 20 χρόνια ακούω για πρόβλημα λειψιδρίας σε πολλούς δήμους της Χαλκιδικής. Δεν δρομολογείται κάτι που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά. Ξέρουμε ότι υπάρχει υπερπληθυσμός πλέον, πάρα πολλά κτίσματα, πολλά καταλήμματα, πισίνες, γκαζόν. Το καταλαβαίνουμε, αλλά γεωτρήσεις ή κάτι άλλο, κάνα μεγάλο έργο τρέχει.
1: Εντάξει, επειδή από μένα μόνο αλήθειες ακούτε πάντα, όσο πικρές και να είναι. Το πρόβλημα το μεγάλο έχει δημιουργηθεί από την κλιματική κρίση και μετά, τα τελευταία 4 με 5 χρόνια. Και γιατί αυτό? Γιατί δεν έχουμε ποτιστικές βροχές, αλλά έχουμε καταρακτώδεις, με αποτέλεσμα να μην εμπλουτίζεται ο υδροφόρος ορίζοντας. Από την άλλη, να έχουμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι με ό,τι συνεπάγεται αυτό, κυρίως για τον πρωτογενή τομέα. Και επειδή μου αρέσει πάντα να μιλάω με αριθμούς και να δίνω στοιχεία, θα σας πω ότι από έρευνες που έχουμε κάνει, έχουμε δει ότι το 87 με 88% περίπου του νερού, του συνόλου του νερού, πηγαίνει στην άρνευση. Και γιατί αυτό? Αντίστοιχα είναι τα νούμερα και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Φαίνεται περίεργο.
0: Σας χάνουμε λίγο, κύριε Κουφίδη, αν είναι εφικτό, δεν ξέρω, σε κάποιο σημείο πιο σταθερά, γιατί ακούγεστε με διακοπές. Με ακούτε τώρα? Τον χάσαμε τον κύριο Κουφίδη, το σήμα. Θα ξαναπροσπαθήσουμε αμέσως μετά να συνδεθούμε, αμέσως τώρα να συνδεθούμε με Χαλκιδική.

0: Είναι μαζί μας και πάλι ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, ο κύριος Κουφίδης. Νομίζω τώρα έχει αποκατασταθεί η σύνδεση, δεν ξέρω πόσο καλά μας ακούτε, κύριε Κουφίδη.
1: Μια χαρά, σας ακούω και εμείς. Συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Όχι, όχι, και εμείς καλύτερα. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε. Τα δίκτυα είναι δίκτυα.
1: Ακριβώς, δεν ξέρω μέχρι που ακούσατε αυτά που έλεγα. Για να μην επαναλαμβάνουμε εδώ.
0: Ξεκίνησατε να μας λέτε ότι με βάση τα νούμερα στην άρδρευση είναι το μεγάλο θέμα.
1: Σωστά. Άνω το 87-88%. Και αυτό συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Εμάς όμως έρχεται να εντείνει το πρόβλημα.

0: γιατί. Γιατί έχουμε τον πράσινο χρυσό της Χαλκιδικής, που είναι η ελιά Χαλκιδικής, ένα προϊόν εξαιρετικό, κατά 90% και πλέον εξαγώγημο, που αυτό όμως χρειάζεται πολύ νερό. Είναι πολύ ενεργοβόρο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη χοντρή ελιά της ποικιλίας Χαλκιδικής, χρειαζόμαστε πάρα πολύ νερό. Εκεί λοιπόν έρχεται να μπει στην εξίσωση και η επισκεψιμότητα που έχουμε στο νομό. Ένα ποσοστό γύρω στο 8% είναι οι ανάγκες που χρειάζονται για τον τουρισμό και το υπόλοιπο για τους επώνυμους κατοίκους. Θα σας πω όμως ότι δεν έχουμε τα προβλήματα που είχαμε ενδεχομένως τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είμαστε συνεχώς πάνω από το πρόβλημα. Και θα σας εξηγήσω και το λόγο γιατί. Αυτά που βγαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίως όχι τόσο για την ποσότητα, για διακοπές, όσο για την ποιότητα του νερού. Ναι, έτσι είναι, υπάρχουν προβλήματα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα με την ποιότητα? Γιατί όσο αντλούμε περισσότερο και περισσότερο και λιγοστεύει ο υδροφόρος ορίζοντας, τότε βγαίνουν και όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Είναι παλαιωμένα και τα δίκτυα. Ας πούμε στη Σίβηρη, σωστά, νομίζω ότι είναι ακατάλληλο προσπόσιο στο νερό. Ακόμη έτσι δεν είναι, δεν έχει, έχουμε απαγόρευση χρήσης.
0: Το μεσημέρι θα έχουμε τα νέα αποτελέσματα από τις αναλύσεις που γίνονται από το ΚΕΠΑΜΑΧ. Για τη Σίβηρη... Αλλά ενδεχομένως και από λάθος. Γιατί από λάθος? Γιατί ενώ σε μετρήσεις που γίνανε πάνω στο δίκτυο, το δημοτικό δίκτυο, τα αποτελέσματα είναι σωστά, βρέθηκε το πρόβλημα σε μία παροχή νερού εντός ενός μιας ξενοδοχικής μονάδας. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Άρα ας περιμένουμε να δούμε και τα σημερινά αποτελέσματα. Μάλιστα. Για να δούμε ακριβώς με το τι έχουμε να κάνουμε. Θεωρώ ότι επειδή έχουν γίνει ήδη οι απαραίτητες ενέργειες από τις προηγούμενες μέρες από τον Δήμο, δεν θα έχουμε πρόβλημα με τα σημερινά αποτελέσματα.
1: Το ευχόμαστε, κύριε Κουφίδη, γιατί είμαστε στον κατεξοχήν μήνα των διακοπών, κυρίως για τους Έλληνες, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς Θεσσαλονικείς που έχουν σπίτια και πάρα πολλούς επισκέπτες αυτή την περίοδο.
0: Γιατί έχουν μειωθεί τα προβλήματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια σε ό,τι αφορά το νερό? Γιατί από τη μία έχουμε τους Δήμους που αυτοί έχουν την ευθύνη και τη δέσμευση απέναντι στους πολίτες για το νερό, να έχουν κάνει με την λιγοστή χρηματοδότηση που έχουν και με ένα τεράστιο αγώνα ό,τι περνάει από το χέρι τους για να δημιουργήσουν καινούργια δίκτυα, καινούργιες γεωτρήσεις ή αντιλιοστάσια νέα, ούτως ώστε να λύσουν επιμέρους προβλήματα. Και από την άλλη, γιατί οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες έχουν μπει στη διαδικασία να εξοπλιστούν είτε με δεξαμενές είτε με πιεστικά, ούτως ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις όταν κόβεται το νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας, να γεμίζουν αυτές οι δεξαμενές σε αρκετές περιοχές τη νύχτα, με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόβλημα. Αυτή είναι σήμερα η πραγματικότητα για το νερό της Χαλκιδικής. Και μετά την ψήφιση της προηγούμενης εβδομάδας του νομοσχεδίου που δίνει πλέον όλη την αρμοδιότητα για άρδρευση, ίδρευση, αποχέτευση στην ΕΙΑΣ, ευελπιστούμε και είναι, τι να σας πω, μια πολύ μεγάλη πρόκληση να καταφέρουμε όλοι μαζί, και επαναλαμβάνω το όλοι μαζί γιατί χρειάζεται συνεργασία από όλους, να λύσουμε το πρόβλημα μία και για πάντα.
1: Το ευχόμαστε όλοι μας. Ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Κουφίδη, για την παρέμβασή σας, για το χρόνο σας. Να ευχηθούμε τα καλύτερα και όντως να λειτουργήσει υπέρ όλων των γύρω τοπικών κοινωνιών αυτή η διασύνδεση με την ΕΙΑΘ. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας μέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχετε.
1: Να είστε καλά.

Αργήσαμε λιγάκι, 11 και 34 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το κλασικό, φάγαμε λίγο χρόνο και επανερχόμαστε. Θα πάμε Κατερίνη. Μας περιμένει εκεί ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ο κύριος Ηρακλής Τσιτλακίδης, όπως τα είπαμε χθες με τον κύριο Τάσιο για τα ξενοδοχεία, την κίνηση, τον τουρισμό στην αγαπημένη Χαλκιδική. Πάμε από την άλλη μεριά στην αγαπημένη Πιερία σήμερα.

0: Πάμε παραλία με τον FM 100.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Και όπως σας είπαμε, από τη Χαλκιδική πάμε στην Πιερία. Μια ιδιαίτερη αγάπη έχω για την Πιερία, ιδιαίτερη πατρίδα μου. Εντάξει, η αλήθεια είναι, δεν πενέψει το σπίτι σου, αλλά και αυτό ο συνδυασμός βουνού και θάλασσας είναι ελκυστικός. Και το βουνό των Θεών εκεί. Εντάξει, τα είπα, τώρα με κοιτάνε τα παιδιά εδώ. Θα καλωσορίσω τον πρόεδρο της Ενώσης Ξενοδόχων Πιερίας και δεύτερο αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, τον κύριο Ηρακλή Τσιτλακίδη. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Εγώ έχω προσωπική εικόνα από τον προηγούμενο μήνα. Φαντάζομαι ότι τώρα είμαστε γεμάτοι. Έχει πάρα πολύ κόσμο στην Πιερία, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω οι πληρότητες σε αριθμούς που κινούνται, αλλά είμαστε πολύ κοντά στο 90%, να εκτιμήσω.
1: Αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως είμαστε στην κορύφωση της θερινής τουριστικής περίοδου, οπότε είναι φυσιολογικό, παρότι υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα δωμάτια για κάποιους οι οποίοι σκέφτονται πραγματικά την τελευταία στιγμή να κάνουν κράτηση και να έρθουν στην περιοχή μας. Παρ' όλα αυτά οι πληρότητες είναι σίγουρα πάνω από 80-85%.
0: Η σεζόν πώς ξεκίνησε σε σχέση με την περσινή, ας πούμε, την προηγούμενη χρονιά?
1: Η σεζόν ξεκίνησε, οι κρατήσεις ουσιαστικά από πέρσι το καλοκαίρι, ξεκίνησε έτσι αρκετά δυναμικά. Βέβαια, με τα γεγονότα που είχαμε στο Περσικό, στο Πότο, με τον πόλεμο στο Ιράν, εκεί υπήρξε ένα διάστημα που υπήρχε μια έτσι επιβράδυση στις κρατήσεις. Συνεχίστηκε με κάποιους ομαλούς ρυθμούς. Βέβαια, είναι μια σεζόν η οποία κινείται με διαφορετικές ταχύτητες, τόσο για τα διαφορά ανάλογα με την κατηγορία του καταλήμματος και με τον προορισμό στον οποίο βρίσκεται, όσο και με την τοποθέτηση που έχει κάθε επιχείρηση στην τουριστική αγορά. Είναι μια σεζόν η οποία κινείται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις προηγούμενες τουριστικές περιόδους, κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
0: Αυτό νομίζω είναι σε όλη τη χώρα, αν μου επιτρέπετε κύριε Τσιτλακίδη. Νομίζω ότι αυτό είναι, για να μην πω σε όλη τη χώρα, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα σίγουρα. Από την εικόνα που έχω εγώ, από Χαλκιδική, από Θάσο, από Σαμοθράκη, έχουμε πάρα πολλές κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια η περιοχή δική μας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, βρίσκεται στο σταυροδρόμι των κυριότερων αυτοκινητοδρόμων της πατρίδας μας. Άρα, με ασφάλεια ο Έλληνας οικογενειάρχης, ο συμπατριώτης μας, μπορεί να έρθει μέσα σε 3, 4 ή 5 ώρες από οποιαδήποτε άκρη της υπηρετικής Ελλάδας και προσφέρει αυτό το πολύ ωραίο συνδυασμό και μοναδικό συνδυασμό, θα έλεγα, του ήλιου, της θάλασσης και του βουνού, του Ολύμπου. Αυτό παίρνει αυξημένη επισκεψιμότητα όχι μόνο κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου ή του χειμώνα ή της άνοιξης, αλλά ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι μαζί με το ίδιο θάλασσα. Αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει και το βλέπουμε, ότι ακόμα και τώρα την υψηλή περίοδο πάντως, οι κρατήσεις είναι πάρα πάρα πολύ κοντά με την ημερομηνία της αύξησης. Είναι πραγματικά κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
0: Οι περισσότεροι επισκέπτες προτιμούν ξενοδοχεία, μικρότερα καταλήμματα, Airbnb, τι εικόνα έχετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα τα ξενοδοχεία είναι στην προμετωπίδα, ας το πούμε έτσι, του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Κάθε επιχείρηση έχει το αγοραστικό της κοινό. Όταν αυτό το πράγμα έτσι μεταφράζεται, ας πούμε, σε επιλογή του καταλήμματος και κυρίως μεταφράζεται σε υψηλή ικανοποίηση μετά την αποχώρηση σε την περιοχή, αυτό είναι που μας δίνει έτσι μια σημαντική ικανοποίηση. Βλέπουμε επίσης τα τελευταία χρόνια ότι μας επισκέπτονται, έχουμε αυξημένη επισκεπτικότητα όχι μόνο από την βόρεια κεντρική Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη και τις δύο περιοχές, αλλά και από την νότια κεντρική Ελλάδα και από το Λεκανοπέδιο. Και μάλιστα είναι μια τεράστια αγορά η οποία ανακαλύπτει την Πιερία, ανακαλύπτει τις πηγές Ολύμπου, ανακαλύπτει τον ίδιο τον Όλυμπο, και τα Πιέρια βέβαια το χειμώνα με το κοινωνικό με το Λατοχώρι.
0: Το βοτανόκηπο της Ευρώπης, έτσι ονομάζουν οι ξένοι τα Πιέρια.
1: Και έρχονται και κυρίως έχουν πάρα πάρα πολύ ικανοποιημένοι.
0: Έχει να κάνει, κυρία Τσιτλακή, και με τη συγκράτηση των τιμών, να τα λέμε τα πράγματα. Είναι από τους πολύ καλούς προορισμούς αυτό που έτσι λέμε στη συζήτηση μας, value for money, δηλαδή για τις παροχές, για το φυσικό περιβάλλον, τις παροχές των ξενοδοχείων κτλ. Οι τιμές είναι εξαιρετικά καλές, αν συγκρίνουμε με άλλες περιοχές της χώρας, αν πάμε νοτιότερα προς τα νησιά.
1: Εντάξει, είναι αλήθεια αυτό. Και μάλιστα όταν κάποιος εξετάζει το πακέτο των διακοπών, έτσι, το οποίο συμπεριλαμβάνει και τη μετακίνηση εκτός από τη διαμονή,
0: αλλά και το φαγητό.
1: Και το φαγητό, αλλά και την διασκέδαση, γιατί ναι, στην περιοχή υπάρχουν διάφορες έτσι εναλλακτικές έτσι περιπτώσεις για να διασκεδάσει κάποιος. Έχουμε όλο το καλοκαίρι, έχουμε στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου το φεστιβάλ Ολύμπου.
0: Κορυφαίος θεσμός, πολιτιστικός για τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Αυτό που ονομάζουμε η επίδαυρος της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και όλα τα άλλα τα event τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, και δίνουν ένα πλήρες πακέτο το οποίο λόγω της εύκολης οδικής πρόσβασης είναι πάρα πάρα πολύ ελκυστικό για τον Έλληνα οικογενειάρχη.
0: Και επίσης να αναφέρουμε, και αυτό θέλω να το αναφέρουμε, ότι δεν έχουμε, γιατί έχει μείνει παραδοσιακά εικόνα ότι Βαλκάνοι, μόνο Βαλκάνοι επισκέπτονται την Πιερία από διάφορες χώρες. Εγώ ξέρω εδώ και πάρα πολλά χρόνια ανθρώπους από Γερμανία και Αυστρία που έρχονται. Αυτοί το συνδυάζουν και με τον Όλυμπο οι περισσότεροι. Με αναβάσεις, με περιηγήσεις στα βουνά. Φαντάζομαι συνεχίζεται αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια το έβλεπα.
1: Συνεχίζεται. Ίσως πριν από κάποια χρόνια να ήταν διαφορετικά τα νούμερα, αλλά αυτή τη στιγμή η ελληνική αγορά είναι μέσα στην πρώτη τριάδα των εθνικοτήτων που επισκέπτονται την περιοχή. Και επίσης, ενώ μέχρι το 2019 η μέση διάρκεια παραμονής ήταν 2,5 μέρες της ελληνικής αγοράς, δηλαδή ερχόταν, ήταν από οι περισσότεροι επισκέπτες το Σαββατοκύριακο, αυτή τη στιγμή είναι στις 5,5. Άρα ουσιαστικά έχει εμπλουτιστεί το μοτίβο των επισκεπτών της περιοχής, εκτός από τις βαλκανικές χώρες. Έχουμε και τη γερμανική αγορά και σας θυμίζω ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε την αγορά της Μεγάλης Βρετανίας και την αγορά της Ολλανδίας. Είναι η πρώτη έτσι χρονιά που έχουμε κάνει αυτές τις συμφωνίες. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται στην περιοχή μας και βέβαια τα πλήρη αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας που έχουμε κάνει και σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας θα φανούν μέσα στην τριετία.
0: Κύριε Τσιτλακίδη, σας ευχαριστούμε θερμότατα για το χρόνο σας. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, καλή σεζόν, έτσι ο μήνας να καλύψει τις προσδοκίες όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας στον τουρισμό. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Να είστε καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε έτσι να κοινωνήσω με τους ακροατές σας και να τους προσκαλέσω να επισκεφθούν την περιοχή, να ανακαλύψουν ή να ξαναανακαλύψουν την Πιερία, τις ακτές Ολύμπου και πραγματικά την τεράστια πρόοδο η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Αυτά φίλες και φίλοι και από τον κύριο Τσιτλακή, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας. Η αλήθεια είναι ότι και η Χαλκιδική μας, η υπέροχη αγαπημένη Χαλκιδική και η Πιερία αποτελούν κορυφαίους κοντινούς και προσιτούς προορισμούς. Και χρόνο με το χρόνο γίνονται προσπάθειες για να προσελκύουν και κόσμο από νέες αγορές. Όπως μας είπε ο κύριος Τσιτλακίδης, φέτος έχουμε και Βρετανούς και Γερμανούς περισσότερους. Καλά, αυτούς τους θυμάμαι εγώ από χρόνια. Πάμε να ακούσουμε λίγες μουσικές στροφές, γιατί η Σοφία με κοιτάει εδώ. Μουσική δεν ακούσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Για να τα πούμε και με τη Βάσο την Τζάνα. Όλο και κάτι θα έχουμε να πούμε στα αθλητικά.

0: Και πάμε μουσικά στην αίθουσα σύνταξης, στη Β100, στον κατόρροφο. Η Βάσο Τσάρα μας περιμένει, την είχαμε και στη γραμμή. Καλημέρα Βάσο.
1: Καλημέρα Ευδοξία σε όλες και όλους τους φίλους της εκπομπής. Θα ανοίξουμε αυτό το αθλητικό παράθυρο με τα μεταγραφικά, καθώς παρουσιάζουμε ενδιαφέρον. Έχουμε σήμερα την άφιξη του Δημήτρη Γιαννούλη στη Θεσσαλονίκη για να ενεργοποιηθεί ουσιαστικά η επιστροφή του στον ΠΑΟΚ και στο γήπεδο της Τούμπας. Έτσι ο τέλος είχαν διαπραγματεύσεις των τριών πλευρών, καθώς ΠΑΟΚ και Γιαννούλης τα είχαν βρει εδώ και πολύ καιρό. Ο ΠΑΟΚ τελικά ανέβασε μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις την πρότασή του σε ό,τι έχει να κάνει με τα ωφέλη που θα έχει η Άουσμπουργκ, και έτσι ο Δημήτρης Γιαννούλης κάνει την επιθυμία του πραγματικότητα και θα ξαναφορέσει την φανέλα του ΠΑΟΚ σε μια μεταγραφή που εξελίξθηκε σε σίριαλ του καλοκαιριού. Είχε έρθει ο τέλος και έτσι θα ενισχύσει το άκρο της άμυνας του ο ΠΑΟΚ με μια δοκιμασμένη και πολύ αποτελεσματική λύση. Παραμένοντας στα μεταγραφικά, Ευδοξία, να πούμε ότι είχαμε την ανακοίνωση και από τον Άρη για την απόκτηση για 1-1 χρόνια, 2 ουσιαστικά, του Ράφα Μιρ, του ικανού Ισπανού επιθετικού με πλούσιο παλμαρέ στο κλάν της Βικελίδης. Μια μεταγραφή που έχει σηκώσει πολύ σκόνη, καθώς πρωτόδικα ο Ισπανός ποδοσφαιριστής έχει ουσιαστικά τιμωρηθεί με ποινή φυλάκισης για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης. Έχει μπει όρος από τους κιτρινόμαυρους, ώστε αν σε δευτεροβάθμιο βαθμό δεν αθωωθεί, τότε αυτόματα θα λυθεί και το συμβόλαιο της συνεργασίας των δύο πλευρών. Στους κίτρινους, ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυσή τους, περιμένουμε και την τελική επιλογή για τον κεντρικό αμυντικό που θα αποκτηθεί. Ίσως να είναι και δύο οι παίκτες που θα κληθούν να ενισχύσουν το ρόστερ σε αυτό το νευραλγικό πόστο. Και ας πάμε τώρα στα αγωνιστικά, καθώς το μυαλό, η σκέψη και το βλέμμα του ΠΑΟΚ είναι στο μεγάλο αυριανό παιχνίδι με την Anderlecht. Στις 9 παρατέταρτο, θυμίζουμε, η Σέντρα έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα εισιτήρια για αυτό την πρώτη μάχη των δύο ομάδων. Από σήμερα ουσιαστικά ανεβαίνουν οι αριθμοί με τη συνεντεύξη τύπου των δύο προπονητών και παικτών των δύο αντιπάλων το απόγευμα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να πατήσει πάνω στον παράγοντα έδρα και να πάρει προβάδισμα πρόκρισης για την επόμενη φάση. Θα περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το ανεότερο από το ιατρικό δελτίο σε ό,τι έχει να κάνει με τον αρχηγό του, τον Ζίπκοβιτς, που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει το αν τελικά θα συμπεριληφθεί στα πλάνα του προπονητή του. Πρόβλημα και σημαντική απουσία έχει και ο Παναθηναϊκός, που αύριο έχει επίσης ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την ΣΕΣΚΑ 1948, καθώς ο Τετέιρ ταλαιπωρείται από λιμώδη μονοπυρήνωση, βρίσκεται στο νοσοκομείο και οι πράσινοι θα στερηθούν τις υπηρεσίες τους. Χτες το βράδυ ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να κάνει βήμα πρόκρισης στα προκριματικά του Champions League, αλλά την απόλυσε. Είστε ισόπαλος 0-0 και ουσιαστικά πρέπει μέσα στην Ολλανδία σε μία εβδομάδα κόντρα στην Αϊμέγγεν να κυνηγήσει την ανατροπή. Δεν ήταν καλή η απόδοση της ομάδας του με τη Λίπαρ, γιατί πάλι ήταν καλύτερη, και τώρα η ελληνική ομάδα πρέπει ουσιαστικά να ανεβάσει επίπεδο απόδοσης αν θέλει να σφραγίσει στην κυριοπρόκριση.
0: Καλά, πλούσιο το ρεπορτάζ για αρχές Αυγούστου, δεν το συζητώ. Σε ευχαριστούμε θερμότατα, Βάσο. Θα έχουμε τη δυνατότητα εκτός απρόπτου να τα πούμε και αύριο. Να σε καλά. Αυτά, φίλες και φίλοι, και από τη Βάσο Τσάνα. Και 11:53 λεπτά δείχνει το ρολόι στο στούντιο του FM 100. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Σας ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν μαζί μας, με ένδεση συντονισμένοι. Ειδήσεις στις 12 και μετά τη 1 μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη Μαυρόπουλο, και φυσικά στις 2 Παλμύρα, ώρα για βιταμίνη P. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το εμβληματικό έργο της ανάπλασης της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχα νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη. Ο διαγωνισμός για την ΒΕΘ που έχει βγει ήδη, έχει προκηρυχθεί, καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούργια ΔΕΘ το 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ευχαρίστησε τον Στέλιο Αγγελούδη για τη συνεργασία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Απ' την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης σημείωσε ότι πλέον το στίχημα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει τη μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Για μας, σημείωσε ο Δήμαρχος, στο Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο της αποζημιώσης των πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Όσον αφορά στην Δυτική Αττική, δεν υπάρχει πλέον ενεργό ενίο μέτωπο. Υπάρχουν ωστόσο μικρές διάσπαρτες εστίες και εκατοντάδες αστυνομικοί εξακολουθούν να επιχειρούν, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως μετά το μεσημέρι, ευνοούν τις αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Κοπέρνικους, η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική έχει καταστρέψει πάνω από 144.000 στρέμματα. Πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν και σήμερα η Αττική και η Εύβοια, αλλά και η Λέσβος και η Χίος. Κακοτεχνία στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου στη θέση Μαύρο Σπιδάρι Βιωτίας φαίνεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας, οι πραγματογνώμονες κατέγραψαν σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Αιωλικού Πάρκου που εκτιμάται ότι προκάλεσαν τους πυνθήρες έναρξης της φωτιάς. Στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό περιοδεύει αυτή την ώρα ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλα, Νίκος Ανδρουλάκης. Το μεσημέρι τελικά και όχι την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους που προβλέπει ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ μέσω ψηφιακών καρτών για την κάλυψη εξόδων διαμονής. Η κάρτα ισχύει για 18 μήνες και επιτρέπει πολλαπλές αποδράσεις εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Το μεγαλύτερο ποσό αφορά όσους επέλεξαν τη χαμηλή τουριστική περίοδο από Οκτώβριο έως Απρίλιο. Σε ίσχυε από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα καθολική διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα της περιφερειακής στο ύψος της εξόδου προς Ευκαρπία, στον κόμβο μετεωρών αλλά και μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντίνου Πολιτικών και Τούμπας λόγω εργασιών για τον flyover. Σε κόκκινο συναγερμό η Γουατεμάλα λόγω της ενεργοποίησης του ηφαιστείου Φουέγκο. Η κυβέρνηση ανέστειλε τα μαθήματα στα σχολεία τριών κοντινών κοινοτήτων, ενώ η αστυνομία έκλεισε έναν δρόμο που περνά γύρω από το ηφαίστειο. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς τα ανατολικά, ενώ καθυστερήσεις και ποτηλιαρίσματα παρατηρούνται στο αντίθετο ρεύμα μεταξύ Τούμπας και 40 εκκλησιών. Αυξημένη και με καθυστερήσεις η κίνηση και εντός πολυδρομικού συγκροτήματος στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε τμήμα της Βασιλής Σόλγας, στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, στην Εγνατία στο ύψος των Πανεπιστημίων, αλλά και κατά διαστήματα στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη και με καθυστερήσεις αυτή την ώρα η κίνηση και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Το 2023 θα έχουμε μια καινούργια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, σημειώνοντας ότι ο διαγωνισμός για το έργο της ανάπλασης καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης. Το στοίχημα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, τόνισε ο Δήμαρχος. Για μας, το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε εξέλιξη, ήδη η υπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για τους πυροπληκτούς, τα μέτρα στήριξης και την αποκατάσταση των ζημιών από τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά μεταξύ άλλων να τρέξουν άμεσα και τα αντιδιαβρωτικά έργα, με ορίζοντα υλοποίηση ακόμη και μέσα στο Σεπτέμβριο. Σε ύφεση, στο μεταξύ, η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική μετά από 6 μέρες μάχης με τις φλόγες. Δεν υπάρχουν πλέον ενεργά μέτωπα, υπάρχουν ωστόσο καπνογόνα σημεία που αντιμετωπίζονται από επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ παραμένει επιφυλακή λόγω των αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η πυρκαγιά έχει καταστρέψει συνολικά 144.000 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Άνοιξε στις 12 η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που προβλέπει ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ μέσω ψηφιακών καρτών για την κάλυψη εξόδων διαμονής. Η κάρτα ισχύει για 18 μήνες και επιτρέπει πολλαπλές αποδράσεις εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Το μεγαλύτερο ποσό αφορά όσους επιλέξουν τη χαμηλή τουριστική περίοδο από Οκτώβριο έως Απρίλιο. Την τελευταία του νοή στην άσφαλτο άφησε ένας 33χρονος μοτοσυκλετιστής λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Πιερία. Το δυστύχημα σημειώθηκε έξω από το παλαιό Ελευθεροχώρη, στο ρεύμα προς Κατερίνη, όταν ο 33χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και έπεσε σε κανάλι. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της 5ης, καθολική διακοπή κυκλοφορίας στην περιφερειακή, στο ύψος της εξόδου προς Ευκαρπία, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στον κόμβο των μετεώρων στο ρεύμα προς τα δυτικά και μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινουπολιτικών και Τούμπας, λόγω εργασιών και των flyover. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει 1,4 δις ευρώ από τους στόκους των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να βοηθήσει την Ουκρανία, ανακοίνωσε το πρωί η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για την καταστροφή που έχει προκαλέσει, τόνισε η ίδια. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή Μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλη.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Τικ τακ, τικ τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

Πολύ καλό σας μεσημέρι, 10 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100, μεσημέρι στην πόλη. Στο μικρόφωνο Πόλης Μαυρόπουλος. Στο μεσημέρι της Τετάρτης, ένα μεσημέρι με κίνηση σήμερα στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα βλέπω. Έχουμε τα θεματάκια μας. Στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, μετά το Κωνσταντινοπολίτικα, πριν την ανηφόρα της Τριανδρίας και μέχρι τον κόβο του Επταπυργίου, ενώ το αντίθετο ρεύμα έχει εκεί στην ανηφόρα μετά την διαστάσεις μετά τον κόμβο της Νεάπολης Οικαιών για κάποια αρκετά μέτρα. Έχει ένα ακόμα επίσης θέμα από δυτικά προς ανατολικά, πάντα η περιφερειακή, ακριβώς μετά την Τριανδρία και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, και μετά έχει κίνηση το ρεύμα εξόδου προς τη Μουδανίων. Καιρός του είναι, σφίξαν και οι ζέστες, πολλοί κόσμος αποφασίζει να πάει για μπάνιο είτε αυθημερών είτε παίρνοντας την άδειά του, και παρατηρείται αυξημένη κίνηση στη Μουδανίων και στα δύο ρεύματα. Χθες, ας πούμε, το βράδυ κατά τις 9.30-10 που επέστρεφα εκεί προς τα κοσμικά φαρμακεία του Νεορισίου, κοσμικά τα λέμε και αυτά τώρα, η επιστροφή είχε φοβερή κίνηση, 9.30-10 παρά. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα μου πείτε, αν δεν έχει και κίνηση τώρα, πότε θα έχει.

Έβλεπα εντωμεταξύ στα social media, στο Instagram, αν θυμάμαι καλά, είδα μια ανάρτηση. Τι γινότανε Δευτέρα. Δευτέρα. Πολύ αυξημένη κίνηση εκεί στο φανάρι της Κρυοπηγής, γιατί και εκεί έχει φανάρι με ατελείωτη ουρά και ουρές χιλιόμετρων, με φοβερό ποτηλιάρισμα. Ο όγκος οχημάτων στη Χαλκιδική έχει αυξηθεί κατά πολύ. Είναι ασύλληπτος, καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτές τις καταστάσεις όπου έχει φανάρια. Ή σε άλλες αρτηρίες όπου είναι χωριά μέσα και μειώνονται πάρα πολύ οι ταχύτητες, πρέπει να συνηθίσουμε και να είμαστε υπομονετικοί μέχρι να δούμε κάποια έργα και στη Χαλκιδική. Ευελπιστούμε από την Οικίτη, ξεκινώντας από αυτό το χειμώνα που λένε ότι θα γίνουν οι κόμβοι. Ας ευχηθούμε να γίνουν και το επόμενο καλοκαίρι, να μην υφιστάμεθα αυτήν την απίστευτη ταλαιπωρία που εδώ και χρόνια βιώνουμε. Φέτος είναι το κάτι άλλο, έτσι, ανυπόφορα είναι τα πράγματα. Πού θα πάει κάποια στιγμή, θα γίνουν και έργα και στη Χαλκιδική.

Και μιας και μιλήσαμε για τουρισμό, για Χαλκιδική, και μιας και βρισκόμαστε στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, με πολλούς προορισμούς, μεγάλους προορισμούς, να είναι γεμάτη. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ για τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που μιλούν για νέα ιστορικά υψηλά στις ταξιδιωτικές εισπράξεις. Διαβάζαμε όμως και τον αντίποδα, ότι ο τζίρος στην εστίαση έχει υποχωρήσει για πρώτη φορά μετά το 2020. Αυτό για μένα είναι το πιο ανησυχητικό, γιατί μπορεί να έρχονται σοριδών και κατά ρυπάς οι τουρίστες, αλλά βλέπουμε και στη Χαλκιδική τι γίνεται. Κατάμεστα τα σούπερ μάρκετ, δουρέα στα σούπερ μάρκετ. Ψωνίζουν όλοι, κανένας δεν βγαίνει. Κανένας τώρα. Τρόπος του λέγει, είναι ελάχιστοι είναι αυτοί που βγαίνουν. Και ελάχιστοι είναι αυτοί που αφήνουν τα λεφτά τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ενώ αυξήθηκαν οι τιμές στα καταστήματα, ο τζίρος όχι μόνο δεν ακολούθησε, αλλά υποχώρησε, διαβάζω εδώ, κατά 3,5%. Και τα πραγματικά νούμερα, να σου πω ότι δεν είναι αυτά, είναι ακόμα μεγαλύτερα και ακόμα πιο ανησυχητικά.

Την καλησπέρα μου στον χαρούμενο Δημήτρη Βουτυράκη. Χαρούμενος είναι γιατί επέστρεψε και ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ. Δημήτρη. Να πούμε πως χθες ο Ολυμπιακός ήταν μια απογοήτευση 0-0. Ενώ πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού που σχολιάζουν είναι πάλι καλά που δεν χάσαμε 0-2-0-3. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω, οι φίλοι και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού απογοητεύτηκαν με τη χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού. Ας ευχηθούμε να βελτιωθεί η εικόνα του μέχρι την επόμενη εβδομάδα και να περάσει ο Ολυμπιακός, γιατί χρειαζόμαστε τις νίκες των ελληνικών ομάδων. Σήμερα καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Αύριο είναι ο ΠΑΟΚ. Παντού πρώτη είδηση είναι η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο του Αγγελούδη. Και μιλήσανε για την νέα ΔΕΘ, που θα είναι έτοιμη μέχρι το 2030 με το πάρκο των 120 στρεμμάτων.

Τώρα μου στείλε ο Βουτυράκης και να το πούμε, το διάβασα και εγώ λίγο πριν. Και είναι πολύ φρέσκα είδηση, μιας και μέχρι την επόμενη εβδομάδα δεν υπάρχει η αθλητική εκπομπή εδώ από το FM100. Εξέλιξη έχουμε με το αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Κατατέθηκε η αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας και νομίζω πως σύντομα, αυτή την αίσθηση έχω με όλα αυτά που ακούω και όλα αυτά που διαβάζω, ότι σύντομα θα δούμε ένα υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο, αυτό του ΠΑΟΚ εκεί στους Σταγαράδες. Και μιας και πιάσαμε τα αθλητικά Βουτυράκη, να πούμε για τη Ρεάλ Μαδρίτης που μπορεί να μην κέρδισε κανένα τίτλο, αλλά ολοκλήρωσε τη σεζόν με ρεκόρ εισόδων 1,22 δισεκατομμύρια ευρώ. Ηλικιώδη νούμερα από αυτά που ζαλίζουν πραγματικά. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η Βασίλισσα σημειώνει παγκόσμιο υψηλό κύκλο εργασιών για αθλητική ομάδα. Και πραγματικά, να το ξαναπώ, είναι νούμερα που ζαλίζουν.

Πολύ ψηλές θερμοκρασίες τις τελευταίες μέρες. Τώρα διαβάζω απέναντι, βλέποντας και μία, ρίχνοντας μία κλεφτή ματιά εκεί στην Earth News. 38, στους 38 βαθμούς καρφάλωσε χθες ο υδράργυρος. Αυτή την ώρα 34 στη Θεσσαλονίκη. Κροταλή 34 στο έξυπνο κινητό. Βάλτε και κανένα με 2 βαθμούς παραπάνω. 34-35 είναι σίγουρα δηλαδή.

στο εντόπιο Hollywood εδώ ο κακός χαμός με το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού, που έχουμε αποχωρήσεις, πολλές αποχωρήσεις, εχμές, ένας κακός χαμός. Χθες αποχώρησαν από διαφορετικούς τομείς από το κόμμα της η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Μαρία Ιωαννίδου και ο Τάκης Κοτσόριος. Ενώ ο Θανάσης Αυγερινός που αποχώρησε τις προηγούμενες μέρες και έγινε επίσης άλλος χαμός, άφησε εχμές, πολλές εχμές. Έχουμε ανακοινώσει σε κατέρωθεν. Η τελευταία είναι από τον Θανάση Αυγερινό που έκανε μια ανάρτηση μέσα στην ειρωνία και της ειρωνεύτηκε. Πάει για να μηδενίσει και εκεί το κουντέρ, να ξέρετε. Είπα για τον Ξύριζα ότι θα μηδενίσει. Προς εκεί πάει ο Ξύριζα. Τώρα νομίζω πως δεν περίμενα, η αλήθεια είναι, τόσο γρήγορα να πάει να μηδενίζει το κουντέρ για τη Μαρία Καρισιανού. Αλλά οδεύει ολοταχώς προς τα εκεί, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν, όλα αυτά που ακούγονται και όλες αυτές τις σύντριγες, και έχουμε ακούσει και άλλα τόσα που δεν έχουν γραφτεί τέλος πάντων. Κάποια στιγμή για να μηδενίσει το κουντέρ πάει και εκεί.

βλέπω και την Ευδοξία που την ταξιδεύω εδώ με τις μουσικές. Το έχω πάει αλλού το κορίτσι μας. Χορεύει. Την έχω πάει σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Έτσι δεν είναι, Ευδοξία? Μπράβο.

έλεγα προηγουμένως για την περιφερειακή, που έχει σήμερα τα θέματα της σε αρκετά σημεία. Το κέντρο, να πούμε, που σκινείται πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα ούτε στη Τζιμισκή, ούτε στην Εγνατία. Η Καραμανλή έχει ένα θέμα εκεί από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Βούλγαρη στο ρεύμα εξόδου. Και μάλλον είναι αυτό που πολλοί κόσμος φεύγει προς Χαλκιδική και με αυτές τις θερμοκρασίες. Καιρός του είναι να πάει ο κόσμος όσο μπορεί να απολαύσει τα μπάνια του, να φύγει από την καθημερινότητα και να ξεκουραστεί.

ψάχνεις τις ειδήσεις και ορίστε, πάνω, πάνω στη Μαρία Σολούν πάλι πέφτουμε και διαβάζω εδώ. Εκεί στη στήλη με τα gossip στο πρώτο θέμα, πρώτη-πρώτη, το απογευματινό μπάνιο της Μαρίας Σολομού στη θάλασσα. Η τέλεια ώρα, γράφει, από τη Σαντορίνη. Τι δουλειά είπαμε, κάνει το κορίτσι αυτό? Ηθοποιός. Είναι η 32η φωτογραφία που τη βλέπουμε, με τι άλλο, με το μπικίνι. Ηθοποιός.

σήμερα δεν βλέπουμε κάποια φωτογραφία, δεν υπάρχει κάποιο ρεπορτάζ για το πώς περνάνε και για τις αναρτήσεις της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλο εκεί από τη Γαλλική Πολυνησία. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν διαβάσατε, γίνει ένας τρομερός δώρος, ένας άλλος και πάρα πολλές έντονες αντιδράσεις είχαμε στα social media. Πολλοί κόσμος έγινε έξαλλος γιατί συνέχεια μας έχουν τρελάνει στις αναρτήσεις και πολλοί γράφουν τη στιγμή που καίγεται η Ελλάδα και έχουμε αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές. Αυτοί οι άνθρωποι να προκαλούν τόσο πολύ. Θα μου πείτε εντάξει, πάντα υπάρχει αυτό και πάντα θα υπάρχει. Αλλά να σου πω κάτι. Εντάξει, έχουμε καταλάβει ότι το χρήμα ρέει άφθονο στην περίπτωσή τους και θα το ξαναπώ εγώ ότι πάντα στη ζωή πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Και το λέω πάντα από αυτό το μικρόφωνο. Και στην περίπτωσή τους, αυτό που έχω να πω είναι ότι το μέτρο έχει χαθεί, μάλλον, και έχουν ξεφύγει για τα καλά προκαλώντας και πάρα πολλές αντιδράσεις από τον κόσμο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
6: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
5: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
6: πολύ καλή μουσική,
5: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
6: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

Την καλησπέρα μου και στον Κώστα Γεωργιάδη. Τι τραγούδι, τι κομματάρα, Κώστα. Μάμα, από αυτά που ακούτε μόνον εδώ. Πολύ καλό σας μεσημέρι στα 20 λεπτά πριν από τις 2. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Και ακούγοντας προηγουμένως και το σποτάκι αυτό από τον κήπο εκεί, τον εκπληκτικό κήπο του Hyatt Regency. Να ξέρετε, το είχα πει κιόλα, θα σας το έχω πει εδώ και μέρες. Περιμένω πώς και πώς την αυριανή ημέρα. Γιατί θέλω να ζήσω αυτή την εμπειρία του Αντικριστού, ρε παιδί μου. Τι θέλω, πώς θα γίνει. Είναι κριτική, θα είναι κριτική βραδιά με τα όλα της. Έχουμε κλείσει θέση εκεί, αυτή είναι η αλήθεια. Και περιμένουμε πώς και πώς τη βραδιά, την κριτική αυτή βραδιά με το Αντικριστό, τις ρακές και όλα αυτά. Γιατί είμαστε και ζωηρούλιδες και επιρρεπούλιδες.

Αν δεν έχετε ενημερωθεί, θα σας πω πως από σήμερα ξεκινάνε οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Και οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο, το αφημί. Δηλαδή σήμερα ξεκινάνε για αυτούς που τα αφημί λήγουν σε 1 και 2, αύριο 3-4 και ούτω καθεξής. Να πούμε πως το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους, όπως διαβάζω εδώ.

Είναι γνωστό πως στην Ελλάδα μας έχουμε πάρα πολλά, εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα, χωριά με ξεχωριστή ομορφιά το καθένα, και έχουμε πάρα πολύ ωραία χωριά στην Ελλάδα. Πάντως, να πούμε πως ένα από τα παραδοσιακά χωριά της Ελλάδας βρέθηκε στη δεύτερη θέση της λίστας με τα πιο όμορφα χωριά στον κόσμο. Και είναι η εντυπωσιακή Ία. Η Ία αποκτήστηκε το 1450 επί ενετοκρατίας στην άκρη της Καλδέρας. Είμαι σίγουρος πως πάρα πολλοί, οι περισσότεροι ίσως από εσάς που μας ακούτε, θα έχετε πάει να απολαύσετε εκεί το ηλιοβασίλεμα. Λοιπόν, η Ία είναι που έχει πάρει αυτή την εκπληκτική διάκριση και δικαιώς πήρε αυτή την φοβερή διάκριση.

Θα θέλαμε και μία ΙΑ, έστω για λίγο. Τρομερή Σαντορίνη, αλλά εγώ πάντα το λέω. Δεν είναι για πολύ.

Καλησπέρα στον Δημήτρη το Φλιάτουρα. Τα έλεγα στην αρχή, Δημήτρη. Που κομμένη ομάδα, όντως. Δεν ξέρω. Άκουσα πολλούς φίλους του Ολυμπιακού να γκρινιάζουν γιατί περιμένανε αλλιώς να δουν την ομάδα, αλλιώς την είδανε. Καλή επιτυχία μου γράφει, καλή επιτυχία όντως στον Παναθηναϊκό. Χρειαζόμαστε τους βαθμούς για την Ελλάδα. Το λέμε και το ξαναλέμε. Καλησπέρα και στον φίλο του Δημήτρη, φίλο της εκπομπής και πλέον φίλο και δικό μου. Ο Χρήστος Δρύλης κάνει διακοπές σκαβουρότρυπες. Να ξέρεις, Δημήτρη, εσύ που είσαι από την Πάτρα, πρέπει κάποια στιγμή να έρθει στην Χαλκιδική να πας σκαβουρότρυπες. Όχι τώρα, full season, δηλαδή να πας, ας πούμε, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο για να τις απολαύσεις. Είναι ένα μαγικό μέρος. Καλά να περνάς, Χρήστο μου, εκεί. Να, όλα είναι μαγικά. Μοιάζουν και είναι μαγικά. Να είσαι καβουρότρυπες, μόνο μαγικά περνάς. Αν και πήγα πέρσι, δεν χωρούσαμε ούτε ανάσα να πάρουμε, όχι να βάλουμε πέτσα εκεί. Ήταν τόσο γεμάτη, δηλαδή δεν ξέρω, επειδή τις είχα ζήσει τις καβουρότρυπες σε άλλες εποχές τότε. Θα μου πείτε τι σχέση έχει το τότε με το τώρα, αλλά όταν έχει ζήσει εκείνες τις εποχές. Θυμάμαι, ήμουνα DJ στην Αργό στο Μαρμαρά το 1987. Κάθε μέρα 2.000 άτομα. Ακριβώς. Χωρίς σύγχρονες υπερβολές. Κάθε μέρα. Και Ιούνιο, που ήμασταν λίγο πιο χαλαροί, ας πούμε, πέραμε το αυτοκίνητο και πέραμε εκεί την παρέα όλη που δουλεύαμε στην δίσκο Αργό εκεί στο Μαρμαρά και πηγαίναμε τις εκδρομούλες μας, πηγαίναμε τότε να δείτε καβουρότρυπες, τότε ήταν απόλαυση πραγματική οι καβουρότρυπες και τα άλλα πολλά μέρη στο δεύτερο πόδι, το μαγικό δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής.

Πολύ μεγάλη επιτυχία γνωρίζει και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, ο οποίος διάβαζα στο Instagram την ανάρτηση που έκανε και ευχαρίστησε την τροχιά της Ακίνθου. Τους έβαλα σε μπελάδες, έγραψε, με τις δύο παραστάσεις που έκανε στο νησί. Στο Δημοτικό Θέατρο εκεί της Ακίνθου είχε μια φοβερή κοσμοσυρωή. Και μέσα από αυτό το story ευχαρίστησε την τροχιά, αλλά και τον κόσμο για την τεράστια προσέλευση, λέγοντας χαρακτηριστικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στην τροχιά της Ακίνθου που τους έβαλα σε μπελάδες με την παράσταση και είχαμε δύο διακοπές κυκλοφορίας. Μπράβο στο Τσουβέλλα!

Εδώ ο Δημήτρης μου γράφει. Πήγε χθες ο γιος μου στον Τζουβέλα, που είναι ζάκυνθο, γιατί δουλεύει σε ζών. Μπράβο το παλικάρι. Και πραγματικά λέει γινόταν χαμός από κόσμο. Μπράβο στον Αλέξανδρο Τζουβέλα, ο οποίος γενικά στις παραστάσεις του σκίζει. Κάτι κάνει καλά, πάντα αυτό λέω. Διαβάζω ότι καλεσμένος λέει στο νέο επεισόδιο του γυροκομείου ήταν ο Νίνο. Συνεχίζεται το γυροκομείο του Ψινάκη. Δεν το ήξερα. Αν συνεχίζεται, είναι ίσως από τις μοναδικές εκπομπές έτσι που συνεχίζουν. Και φιλοξένησε στο σπίτι του ο Ηλίας Φινάκης τον Νίνο. Και εξιστόρησαν έτσι παλιές εμπειρίες. Είπε χαρακτηριστικά ότι τα παιδιά του Fame Story γνωρίσαμε, λέει, τον πρώτο επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη. Τι τους έμελε να πάθουν, ακούστε. Περιμέναμε όλα τα παιδιά έξω από ένα μαγαζί, καθόμαστε στο πάρκινγκ και βγαίνει ένας άνθρωπος από τα χόρτα με αίματα και σχισμένα ρούχα. Λες και ήταν από άλλη εποχή. Προχωράει προς τα εμάς και λέει, πρόβατα, για να γνωριστούμε, είμαι ο Βασίλης Γκόγκος. Πέτυχαν στον πιο... Το πιο τρελό επιχειρηματία της πόλης, τον Γκόγκο, άρε Γκόγκο. Ο οποίος είχε ατύχημα, με το αμάξι του πήγαινε εκεί και έπεσε μέσα σε κάτι χόρτα και βγήκε με αίματα και αυτά και πήγε εκεί και τους είπε αυτά εδώ. Για όσους γνωρίζουν και πάρα πολλοί που μας ακούν γνωρίζουν τι εστί Γκόγκος. Μορφή. Κακάς. Το Βασίλη. Ο οποίος τρώει και κάτι βλάσεις, πάει μας ακούει καμία φορά. Τον πήγαν τις φοράλες εκεί στον Τέους. Σ' άκουγα. Τι άλλες, πες κάτι για το μαγαζί. Τον κόλπο. Άρε Βασίλη. Δημήτρη μου, μιας και έχουμε τόση επικοινωνία σήμερα με τα μηνύματα, για σένα είναι αυτό.

Και ετοιμαζόμαστε πυρετωδώς για τα 30 χρόνια πορείας, μιας τεράστιας πορείας του Αντώνη Ρέμου στην ελληνική δισκογραφία. Και μιας και ο Αντώνης άρχισε και ανεβάζει διάφορα βιντεάκια, να μας κρατάει έτσι εκρήγορση για αυτό που έρχεται και για αυτό που θα δούμε όλοι. Και πραγματικά είναι κάτι μοναδικό, κάτι ασύλληπτο, θα με θυμηθείτε. Juan Antonio. Πολύ γρήγορα, τελείωσε. Ήρθε η ώρα όμως να αποχαιρετιστούμε και εμείς, να σας αποχαιρετήσουμε και να σας αποχαιρετήσουμε με αυτό το τραγούδι που μας το ζητήσατε. Μάλιστα να πω πως ο Κώστας Μπίγαλης μαζί με την παρέα του, η Πολίνα, η Σοφία Ιβόσου και ποια άλλη είναι, δεν θυμάμαι. Και η Πολίνα νομίζω, η Σοφία Ιβόσου και άλλη μία είναι. Η παρέα του τέλος πάντων, τα κορίτσια αυτά, τα κορίτσια μας, τα μικροκόριτσα, θα έρθουν όλοι μαζί το πρώτο διήμερο του Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βεργίνα του Χάγια Τρίτζινση. Κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Κώστας Μπίγαλης που ήταν Μπιγκάλης. Καλή συνέχεια να έχετε, να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Αύριο πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία εδώ, για χαρά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το 2023 θα έχουμε μια καινούργια διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης. Υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, σημειώνοντας ότι ο διαγωνισμός για το έργο της ανάπλασης καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης. Το στίχημα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, τόνισε από την πλευρά του ο Δήμαρχος. Για μας, το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε εξέλιξη, η διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τους πυροπληκτούς, τα μέτρα στήριξης και την αποκατάσταση των ζημιών από τη μεγάλη φωτιά σε Βιωτία και Αττική, με τον Κυριακό Μητσοτάκη να ζητά να τρέξουν άμεσα και τα αντιδιαβρωτικά έργα με ορίζοντα υλοποίησης ακόμη και στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Πόρτο Γερμανό που βρέθηκε το πρωί. Το κράτος πρέπει να στηρίξει τους πυρόπληκτους άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε ύφεση, η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική μετά από 6 μέρες μάχης με τις φλόγες. Δεν υπάρχουν πλέον ενεργά μέτωπα, υπάρχουν ωστόσο καπνογόνα σημεία που αντιμετωπίζονται από επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ παραμένει επιφυλακή λόγω των αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η πυρκαγιά έχει καταστρέψει συνολικά 144.000 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό με τις χελώνες που ασυνείδητα έβαψαν με πορτοκαλί λαδομπογιά, παρήγγειλε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των δύο οικοπαίδων στην Ευκαρπία που είχαν εντοπιστεί συνολικά 4 κακοποιημένες χελώνες. Διεκόπη χθες βράδυ κυκλοφορία των αεροπλάνων στο αεροδρόμιο της Λειψίας και δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί πλήρως εξαιτίας της παρουσίας άγνωστης ταυτότητας υπτάμενου αντικειμένου και στη συνέχεια εξαιτίας του εντοπισμού αντικειμένου στην πίστα του αεροδρομίου. Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι ένα ντρόουν εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη η Παλμύρα Σλάνογλου. Ώρα για βιταμίνη P.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM100. Κάνει τη διαφορά.
9: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Πραγματικά έχω πολύ μεγάλη χαρά κάθε φορά που ανταμώνουμε ούλετε και μαλαχαίρε. Τι ωραία που είμαστε και σήμερα. Να είμαστε υγιείς, αυτό είναι το πρώτο απ' όλα. Όλα τα άλλα γύρω μας βλέπουμε τι γίνεται, τα μαθαίνουμε. Πολύ πολύ σημαντικό είναι να προσέχουμε, να φροντίζουμε τους οργανισμούς μας, τον εαυτό μας, να φροντίζουμε και αυτούς που είναι γύρω μας. Οπότε, ναι, ούλετε και μάλα χαίρε, για ακόμη μια φορά θα το πω έτσι και να το ευχαριστηθούμε. Και βέβαια είναι η ώρα μας που όπως ξεκινάμε πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας, όπου έχω να σου πω, έτσι, με τους καλοκαιρινούς ρυθμούς αυτούς και τον Dastef, την Dastef έκδοση του χάρτη μας, ότι τα πράγματα είναι αρκετά όμορφα στην περιφερειακή, κυρίως για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά, από τα δυτικά δεν έχουμε κανένα απολύτως εμπόδιο και πρόβλημα. Από τα ανατολικά προς τα δυτικά, από την Τριανδρία δηλαδή μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγο πριν τη Μαρτίου, ξεκινάει το μποτιλιάρισμα. Μέχρι τη Βούλγαρη, στο αντίθετο ρεύμα, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα.

0: με ο χάρτης.
1: Και ως χάρτης έχω να σου πω ότι η Ανοπόλη μας είναι κουκλάρα, η Εγνατία κουκλάρα, η Τσιμισκή κούκλα και η Λεωφόρος Νίκης κουκλάρα. Και λέω την Τσιμισκή κούκλα γιατί διατηρείται ένας όγκος οχημάτων, έτσι για να μην νιώθεις και λέει καθόλου μόνος, ρε παιδί. Δηλαδή μπαίνει μέσα στην Εγνατία τώρα, στην Λεωφόρος Νίκης, είναι άδεια. Οπότε λέμε ότι στην Τσιμισκή ρίξαμε και λίγα οχήματα εκεί, να βλέπεις κάποιον, να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο και να ανεβάσει και λίγο την ένταση, να ακούσει και ο διπλανός λίγο βιταμίνη P από εκεί.
0: Για

Κάπως έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα στην πόλη μας αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Δεν ανησυχώ για κάτι. Μου είστε και εσείς σε πάρα πολύ καλή διάθεση από ό,τι βλέπω. Γιατί όταν φτάνεις εύκολα και γρήγορα στον προορισμό σου, το μόνο σίγουρο είναι ότι έχεις καλή διάθεση και δεν σε ενοχλεί κάτι. Θα φροντίσουμε και εμείς να διατηρήσουμε αυτή τη διάθεση πολύ πολύ ανεβασμένη. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και να θυμηθούμε και μια τραγουδάρα από το παρελθόν. Έτσι με Bee Gees να ξεκινήσουμε. Αγαπημένο You Win Again, μείνετε εδώ στις 4, έχουμε πολλά να πούμε. Ο τείχος στο Facebook στη διάθεσή σας έχει ανοίξει. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Περάστε, αφήστε αποτυπώματα και θα έρθω και εγώ λίγο μετά τις 2:30 να δω που είστε και τι κάνετε. Ναι, βέβαια, όλα θα τα δω.

Έτσι άκουγα και τον Πολύκαρπο, σας άφησε ανεβασμένους, οπότε δεν θα το ρίξουμε, δεν θα ρίξουμε τη διάθεση, δεν θα αναρίξουμε καθόλου τις δονήσεις. Έτσι θα πάμε και εμείς με ανεβασμένες δονήσεις και αγαπημένα τραγούδια από αυτά που έχουμε και καιρό να ακούσουμε και ξέρω ότι αγαπάτε ιδιαίτερα. Α, βέβαια. Ήρθε η ώρα να ξετυλίξετε το ταλέντο σας.

Πείτε μου, πόσες φορές πρέπει να πούμε ότι πρέπει να ενημερώσουμε τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τις μαμάδες, τις μπαμπάδες, για να επιτέλους σταματήσει όλο αυτό που γίνεται. 6 ηλικιωμένες σε περιοχές της Πιερίας αλλά και της Φλόρινας κατάφερε να εξαπατήσει μία σπήρα. Απέσπασε στο σύνολο κοσμήματα και χρήματα άνω των 100.000 ευρώ. Και αυτοί δεν είναι χορταίνουνε, ρε παιδί μου, είναι απίστευτο. Και υπάρχει ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί. Βρέθηκε μέρος των κλοπημένων στο μέρος όπου συνελήφθη. Αναζητούνται φυσικά οι συνεργοί του. Ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Τις τελευταίες 15 μέρες, μαζί με συνεργούς του ο συλληφθής, τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματά τους προσποιούμενοι, τι λέτε, το γιατρό. Το γιατρό, και ισχυρίζονταν ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί σε τροχαίο και ότι πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, και απέσπασαν έτσι 30.000, περίπου 31.000 ευρώ, 46 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 72.000 ευρώ. Στην κατοχή του συλληφθέντα τα βρέθηκαν ψηλά, 2.065 ευρώ και 9 λίρες και 2 κινητά τηλέφωνα. Μέσα στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε ακόμη το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν 2 γιοταχή. Συνεχίζεται η έρευνα των αστυνομικών για ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, που αν δεν θέλει να τους δώσει δεν θα βρεθούν και ποτέ. Τι βλέπω τώρα, βλέπω στην οθόνη μπροστά μου πυρόπληκτα ζωάκια που φιλοξενούνται σε γήπεδο, στα Μέγαρα. Οπότε εάν είστε κάποιος από τους ιδιοκτήτες, από τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική, δεν έχετε παρά να δείτε και να βρείτε τα ζωάκια, να το ψάξετε εκεί το ζωάκι σας. Αν και κανονικά δεν θα έπρεπε να τα ψάχνετε τα ζωάκια σας, γιατί θα έπρεπε να φροντίσεις να το έχεις πάρει μαζί σου σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν φεύγουμε και αφήνουμε τα ζώα πίσω. Συνέβη και αυτό. Έγινε κάπου, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή τώρα, αυτές οι μέρες έγινε με τις φωτιές. Όπου μπήκανε μέσα εθελοντές στον χώρο κάποιου για να λύσουν ένα σκυλί. Οι πυροσβέστες κάποια στιγμή τον βρήκαν τον ιδιοκτήτη και του λένε: το σκυλί σου, λέει, ήταν δεμένο και. Ναι, αφήστε το να καεί, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, σε αυτόν επιτόπου πρέπει να καλέσουν την αστυνομία και να του βάλουν πρόστιμο. Να βάρει ένα τριαντάρι στο κεφάλι, έτσι, μαζί με την καταστροφή που έπαθε. Γιατί η απάντησή του ήταν αυτή: άστο να καεί, δεν με νοιάζει. Επίσης, λέω ότι εντάξει, ναι, υπάρχουν τα ζωάκια τα οποία φιλοξενούνται, τα πυρόπλητα ζωάκια τα οποία φιλοξενούνται εκεί σε γήπεδο στα Μέγαρα. Αν είναι δικό σας το σκυλάκι, η γατούλα, δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, γιατί θα έπρεπε να έχετε φροντίσει να το έχετε πάρει. Αλλά παρόλα αυτά, γιατί μπορεί να έχουν συμβεί πάρα πολλοί λόγοι, να έχουν μεσολαβήσει και να μην καταφέρατε να φτάσετε στο σημείο. Οπότε, εάν ψάχνετε το ζωάκι σας, είναι εκεί σε γήπεδο στα Μέγαρα. Οπότε μπορείτε να πάτε να το αναζητήσετε. Και φυσικά, όταν φεύγουμε και καταλείπουμε ένα σπίτι λόγω έκτακτης ανάγκης, λόγω μιας πυρκαγιάς που πλησιάζει το σπίτι, δεν αφήνουμε τα ζωάκια πίσω και φεύγουμε, και κυρίως δεν τα αφήνουμε δεμένα. Έτσι. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να μην μπορείς να το πάρεις, μπορεί να μην μπορείς να το κρατήσεις, να μην μπορείς να το δέσεις, γιατί μπορεί το ζώο να μην πιάνεται. Αλλά τα αφήνεις ελεύθερα, τουλάχιστον να φύγουν, να τρέξουν, να σωθούν αυτά. Έλεγα λοιπόν, επανέλθω στο θέμα μας για αυτές τις απάτες που γίνονται, τις τηλεφωνικές. Είναι τραγικό ακόμη και σήμερα στις μέρες μας να ζούμε τέτοιες καταστάσεις και κάποιοι άνθρωποι να χάνουν τις περιουσίες τους από λοποδίτες οι οποίοι τους έχουν βάλει στόχαστρο, έχουν παρακολουθήσει και λίγο τις κινήσεις, οπότε ξέρουν που παίρνουν τηλέφωνο. Είχαμε και τη σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος λειτουργούσε ως εισπράκτορας μιας σπήρας τηλεφωνικών απατών. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης αυτής εντοπίζεται στην Ήπειρο και η συνολική λία από τα θύματα αγγίζει το ποσό των 270.000 ευρώ. Δηλαδή, έχουν κρατήσει κάποιοι άνθρωποι έτσι ένα μικρό κομπόδεμα και πάνε αυτοί οι αλήτες. Όρισε σε 4 ηλικιωμένα άτομα συνέβη αυτό. Ένα στα Ιωάννινα και 3 στην περιοχή του Μετσόβου. Και πήραν ό,τι είχαν σε απόθεμα οι άνθρωποι που τα έχουν για τα γυράματά τους, τα έχουν για μια νοσηλεία τους πιθανή, για την κηδεία τους τα έχουν, γιατί και γι' αυτό προβλέπουν. Και φυσικά τα έχουν για να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Και έχουν τους λοποδίτες οι οποίοι δεν έχουν κανένα ιερό και δεν σταματούν πουθενά.
Εμείς θα πάμε να μεταφερθούμε στη γειτονική Ιταλία, έτσι, γιατί τα έχουμε και με τους Ιταλούς τώρα από χθες. Φούντωσα με τους Ιταλούς που έκλεβαν τα κοράλια από τον βυθό μας. Και παρόλα αυτά τα Ιταλικά τραγούδια τα αγαπάμε, οπότε θα ακούσουμε ένα Ιταλικό και θα επιστρέψω.

Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις με τους Ιταλούς που συνελήφθησαν σε σκάφος να έχουν συγκεντρώσει θησαυρό, πραγματικά θησαυρό του ελληνικού βυθού αξίας 800.000 ευρώ, μόνο αυτά που τους βρήκανε πάνω τους, πάνω στο σκάφος. Φανταστείτε πόσες φορές πήγανε και ήρθανε και κατά πόσο έχει... Η επίθεση έγινε στον ελληνικό βυθό με αυτούς να τα παίρνουν και να τα πουλάνε προς όφελός τους. Να μάθουμε τι θα γίνει και με αυτήν την υπόθεση, θα το ψάξουμε να δούμε αν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Προς το παρόν δεν υπάρχει ενημέρωση. Θα ελπίζω και εύχομαι η εισαγγελέας να επιληφθεί του θέματος και εκεί.

Θα τα αφήσουμε αυτά πίσω μας και θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από το Γιάννη της καρδιάς μας, να τον πούμε να κλείσει για 4 λεπτά το αυτοκίνητο, το τηλέφωνό του, τη σύνδεση, και να ακούσουμε εμείς Σερ που έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε, έτσι στα διαφορετικά της Σερ, από αυτά που μας άρεσαν πολύ.

Η εικόνα στην πόλη μας εξακολουθεί να είναι πολύ καλή όσον αφορά τα της κίνησης. Μεγαλύτερος όγκος οχημάτων είναι πραγματικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγο μετά την Καρακάση ξεκινούν καθυστερήσεις. Μέχρι και τη Βούλγαρη θα έχετε καθυστερήσεις. Και το αντίθετο ρεύμα από το ύψος της Φεραίου, Ρίγα Φεραίου, μέχρι και την 25 Μαρτίου έχει μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα, η διαδρομή σας θα είναι πολύ πολύ ευχάριστη, είτε από είτε προς το κέντρο. Εμείς θα πάμε σε πολύ λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας βιταμίνης. Και θα πάμε με μια άλλη επιτυχία του Christopher Cross, έτσι να θυμηθούμε ωραία, όμορφα, αγαπημένα τραγούδια. Θα επιστρέψω για το δεύτερο μέρος και θα περάσω και από τον τοίχο, οπότε περάστε και εσείς, αφήστε αποτυπώματα και επανερχόμαστε για να βρεθούμε όλοι μαζί. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook.

0: Βιταμίνη P.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
4: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
5: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
4: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
5: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
0: Βιταμίνη P.
1: Μόνο

Ωραία ημέρα να είσαι στην θέση του οδηγού, τουλάχιστον όσον αφορά την πόλη μας και την κίνηση, τα της κίνησής της, γιατί βέβαια φαντάζομαι ότι σε άλλα μέρη της Ελλάδας δεν ισχύει το ίδιο, ειδικά αυτά τα τουριστικά. Πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη, να ξέρει ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλά. Εξακολουθούμε να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα στην περιφερειακή μας. Το μόνο κομμάτι το οποίο αντιμετωπίζει κάποιες καθυστερήσεις είναι τις Τριανδρίες, το μέτωπο που έχει, το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Από το θέατρο Υγείας ξεκινάνε οι καθυστερήσεις μέχρι, τι να σας πω τώρα, μέχρι να ανηφόρει το Shake Shake εκεί πέρα, στα μισά είμαστε. Το κέντρο μας είναι Κουκλάκι, γενικώς η πόλη έχει πάρα πολύ καλή εικόνα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή μόνο διατηρεί κάποιες καθυστερήσεις από την Καρακάση και μετά μέχρι και την Βούλγαρη. Στο αντίθετο ρεύμα, στα φανάρια της Μαρτίου έχει καθυστερήσεις, αλλά για λίγα μέτρα, όχι για μεγάλο όγκο, δεν είναι μεγάλος όγκος οχημάτων και δεν είναι και για πάρα πολλά μέτρα. Βλέπω την υπέροχη φωτογραφία που ανέβασε ο Παντελής μας από το κέντρο στον τοίχο του πάλι και έχω την εντύπωση ότι αύριο πάλι θα ανταμώσουμε η τύχη μας, Παντελή. Πολλά πολλά φιλιά στον Παντελή μου στο κέντρο λοιπόν, και να πάμε να δούμε τι γίνεται και στους υπόλοιπους, οι οποίοι έχετε ήδη περάσει από τον τοίχο, περνάω από τον τοίχο. Αρχικά να στείλουμε την αγάπη μας στην Μαρία και στην Ελένη μαζί με τον Ίντι και την Μους που είναι εκεί πέρα και κάνουν εργασίες στο σπίτι. Ο Μάκος μου είναι εδώ, πολλά πολλά φιλιά. Αγαπημένη Ελένη, αγαπημένος Πάνος και Αλέξανδρος εδώ. Έλενα και Μπάμπης είναι στη Χαλκιδική, αλλά στέλνουμε την αγάπη μας εκεί. Αγαπημένη Δέσποινα Μπόκου, πάμε στην Ξάνθη γιατί εκεί είναι ο Χασάν. Η Γεωργία μας είναι εδώ, γεια σου και σένα Γεωργία. Η Ευγενία μας από το κέντρο φυσικά είναι εδώ. Ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας, ο Γιάννης ο Ροκ, η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι, 45 Γιάννηδες και όλα τα σχετικά, ξέρετε τι γνωστή παροιμία. Αγαπημένος Δάκη Στεφανίδης με τα Dust FM Mix του που είναι εδώ και ενισχύουν πάντα τη βιταμίνη μας. Ο Δημήτρης Κίτασούλα από την Τούμπα, η Μαρθούλα από την Τούμπα, ο Περικλής μας είναι εδώ. Αγαπημένος Μύρονας, πάω στο Ηράκλειο Κρήτης, πολλά πολλά φιλιά. Πάω και στην Ξάνθη γιατί είναι και ο Μπαμπίνος μας εδώ με το Γρηγόρη, πολλά φιλιά. Στον Αλέξανδρο τον Καμίση θα στείλουμε την αγάπη μας και τον καλωσορίσουμε και βέβαια η υπεραγάπη μας είναι και αυτή εδώ και νομίζω ότι μπορούμε λίγο έτσι να το χαλαρώσουμε, αλλά με τι τραγούδια ρε παιδί, έχουμε κάτι και τραγούδια καιρό να τα ακούσουμε και νομίζω είναι καλή στιγμή. Christa Burke, The Traveler.

Θα ρίξουμε, είπαμε, λιγάκι τις εντάσεις και τους ρυθμούς, να ακούσουμε και να θυμηθούμε σε αυτό το ημίωρο κάποια τραγούδια που έχουμε πολύ καιρό και τα αγαπήσαμε πολύ και θέλουμε να τα ακούμε και δεν τα ακούμε και συχνά. Έχουμε και εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε για τις χελώνες που βρέθηκαν βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά τις προηγούμενες μέρες. Το έφερε στο φως ο Στέλιος Γερονιμάκης, ο οποίος κλήθηκε για να δει τι γίνεται σε εκείνη την περίπτωση, σε αυτή την περίπτωση, στην συγκεκριμένη περίπτωση, και να δώσει τη βοήθειά του. Η εισαγγελέα Θεσσαλονίκη ζήτησε να διενεργηθεί κατεπίγουσα αποκατακτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της κακοποίησης ζώων. Έναν εισαγγελέα θέλουμε και για τον κύριο εκεί στις φωτιές που είπε: «Άσε το σκυλί, δεν με νοιάζει, να πάει να καεί». Έτσι, αυτά επάγγελτα πρέπει να γίνονται, αυτά δεν χρειάζεται να τα ζητάμε εμείς. Μαθαίνετε, ακούτε κάτι όπως τα ακούμε και εμείς και τα μαθαίνουμε και από το διαδίκτυο αλλά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτομάτως θα πρέπει να λειτουργήσουν. Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται. Πολύ χαιρόμαστε που ανταποκρίνεται άμεσα εισαγγελέας για το συγκεκριμένο θέμα. Θέλουμε τέτοια άμεση απόκριση και σε άλλα θέματα πολύ πολύ πιο σοβαρά, και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Αλλά θέλουμε και αλλού. Και αλλού να γίνεται αυτή η άμεση απόκριση. Οι άλλοι, υπολογίζω τώρα, θα πούνε ότι να, εμείς το κάναμε, ή έπεσε η μπογιά, η λαδομπογιά και τις έβαψε εκεί που ήταν, το γύρισανε, θα πούνε σίγουρα το κουτί της μπογιάς, ή για σαν δικαιολογία φαντάζομαι ότι θα δοθεί αυτή, ή θα πούνε να, τα παιδιά ήθελαν να τις ξεχωρίζουν για να μην τις πατήσουν, ξέρω εγώ, για να μην τις πατήσουν το αυτοκίνητο. Κάτι θα βρουν να πούνε. Κακοποίηση θεωρείται όπως και να έχει, και είναι κακοποίηση. Ευτυχώς επιμελήθηκαν οι ειδικοί και θα επιστρέψουν στη φύση όπως εκεί που ανήκουν πραγματικά.

το λόγο μας για την υπόσχεσή μας να την τηρούμε, όχι όπως κάνουν κάποιοι άλλοι που λέγανε ότι το νερό είναι πολύτιμο αγαθό και είναι, δεν πωλείται, δεν ιδιωτικοποιείται και δεν κάνει. Αυτά μην τα ακούτε. Εμείς να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε και να μείνουμε όπως είμαστε, άνθρωποι πάνω απ' όλα. Τι γίνεται τώρα με την, θυμάστε, όχι δεν ξεχνιέται βέβαια, η πτήση Θεσσαλονίκη-Μόναχο με τον 69χρονο επιβάτη από τη Σερβία που ρουφήχτηκε από το στήθος και πάνω έξω από το σπασμένο παράθυρο στα 15.000 πόδια, όπου η εταιρεία δεν είχε επικοινωνήσει καθόλου μαζί του για να δουν κάτι ρε παιδί μου, έτσι, να μια κίνηση να γίνει, τουλάχιστον αυτά είχε ισχυριστεί ο 69χρονος από τη Σερβία. Ειλικρινά, αυτό που τον έσωσε μέσα στο αεροπλάνο ήταν η ζώνη και οι άνθρωποι που βρέθηκαν επίσης μέσα να τον τραβάνε για να μην τον πάρει το αέρας έξω. Και τώρα τι γίνεται σε αυτή την υπόθεση. Ο Σέρβος και αρκετοί επιβάτες από την πτήση, γιατί δεν θα μείνουν οι υπόλοιποι επειδή μόνο ένας τράβηξε ό,τι τράβηξε και οι υπόλοιποι δεν πέρασαν καθόλου καλά, ούτε πολύ καθόλου εύκολα κατά τη διάρκεια της πτήσης μέχρι να φτάσουν και να πιάσουν έδαφος. Στρέφονται λοιπόν νομικά κατά παντός υπευθύνου για αποζημιώσεις. Στόχος βέβαια η υπόθεση είναι να εξαχθεί στα αμερικανικά δικαστήρια. Εάν λοιπόν συμβεί αυτό και εισαχθεί στα αμερικανικά δικαστήρια, αντιλαμβάνεσαι ότι τα ποσά τα οποία θα συζητηθούν εκεί και θα ζητηθούν από τους παθόντες θα είναι εξαψήφια. Συγκεκριμένα ο 69χρονος Σέρβος θα έλεγα να βάλει καμιά κοσαριά 50 κιλά επάνω του και να ζητήσει το βάρος του σε χρυσάφι, γιατί αυτό που πέρασε δεν μπορείς να το βάλεις, να το χωρέσεις πουθενά. Και πολύ καλά κάνουν και ψάχνουν να βρουν τρόπο να μπει η υπόθεση στα αμερικάνικα δικαστήρια. Και ελπίζουμε και τους ευχόμαστε έτσι πολύ καλή επιτυχία και να πάει όπως ακριβώς επιθυμούν οι συγκεκριμένοι δίκη, μιας και δεν πήγε η πτήση όπως την επιθυμούσανε, τουλάχιστον να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι.

Εγκληματική οργάνωση εξάρθρωσε η Ελλάς. Έπειτα από καταδίωξη που είχαμε στο Νέο Ρήσιο, εντόπισαν αγροτικό όχημα, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο, είχε δηλωθεί κλοπή για το συγκεκριμένο από την περιοχή της Χαλκιδικής, και οι επιβάτες του εμπλέκονταν σε κλοπή μετασχηματιστή. Δηλαδή έκλεψαν το όχημα και έκλεψαν και μετασχηματιστή, αν ήταν μόνο ένας ο μετασχηματιστής που εκλάπη. Υπήρξε ειδικός επιχειρησιακός σχεδιασμός, γιατί το φαινόμενο των κλοπών των μετασχηματιστών ηλεκτρικού ρεύματος έχει ξεφύγει πλέον. Είδαν οι αστυνομικοί το αγροτικό όχημα για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή. Προσπάθησε φυσικά να διαφύγει μόλις είδε τους αστυνομικούς. Εμβόλησε δύο υπηρεσιακά οχήματα, προκάλεσε φθορές σε αυτά. Οι αστυνομικοί παρόλα αυτά συνέχισαν να το ακολουθούν. Ένας εκ των επιβατών πυροβόλησε στο παμπρίζ, αλλά και το καπό ενός από τα εκ των δύο υπηρεσιακών οχημάτων. Και στη συνέχεια εισήλθε το γιοταχή στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα. Βεβαίως, όταν κάποιος βγάζει πιστόλι και πυροβολεί τους ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι, μόνο όταν βγάζει η αστυνομία είναι το πιστόλι το πρόβλημα. Ακούσατε τώρα τι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εύχομαι να μπουν πολύ βαθιά μέσα στη φυλακή οι συγκεκριμένοι και η παρέα τους, γιατί είναι και μεγάλη η παρέα αυτή, ξέρετε, δεν είναι ένας-δύο. Είναι οικογένειες ολόκληρες. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, τον Κωνσταντίνο Λουζιούδη, και θα επανέλθουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας βιταμίνης εδώ, στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρκαγιών, η τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας αλλά και η υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στις περιοχές που κάηκαν αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων σε δημπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πολιτεία θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων. Κεντρικός στόχος είναι οι αποζημιώσεις να προχωρήσουν ταχύτατα και γι' αυτό καταβάλλονται προσπάθειες οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή. Φωτιά ξέσπασε σήμερα νωρίτερα στην περιοχή Δρίγκια, στο Κοροπή της Ανατολικής Αττικής. Από το 112 εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιτόπου. Σε ύφεση φωτιά στη Δυτική Αττική μετά από 6 μέρες μάχης με τις φλόγες. Δεν υπάρχουν πλέον ενεργά μέτωπα, ωστόσο υπάρχουν καπνογόνα σημεία που αντιμετωπίζονται από επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ παραμένει επιφυλακή λόγω αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η φωτιά έχει καταστρέψει συνολικά 144.000 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Πόρτο Γερμενό που βρέθηκε σήμερα. Το κράτος πρέπει να στηρίξει τους πυρόπληκτους άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το 2030 θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε το πρωί στο Μαξίμου με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, σημειώνοντας ότι ο διαγωνισμός για το έργο της ανάπλασης καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης. Το στοίχημα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, τόνισε ο Δήμαρχος. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό, πρόσθεσε ο ίδιος. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο ζήτησαν και πήραν οι δύο άντρες που συνελήφθησαν μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στο Νέο Ρίσιο. Φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλώντας ζημιά άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ στο δίκτυο ηλεκτρισμού. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που προβλέπει ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ μέσω ψηφιακών καρτών για την κάλυψη εξόδων διαμονής. Η κάρτα ισχύει για 18 μήνες και επιτρέπει πολλαπλές αποδράσεις εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Το μεγαλύτερο ποσό αφορά όσους επιλέξουν την χαμηλή τουριστική περίοδο από Οκτώβριο έως Απρίλιο. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό με τις χελώνες που ασυνείδητοι έβαψαν με πορτοκαλί λαδομπογιά, παρήγγειλε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των δύο οικοπαίδων στην Ευκαρπία, όπου είχαν εντοπιστεί συνολικά 4 κακοποιημένες χελώνες. Σε ισχύ από τις 11 απόψε ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα, καθολική διακοπή κυκλοφορίας στην περιφερειακή στο ύψος της εξόδου προς Ευκαρπία, στο ρεύμα προς ανατολικά, στον κόμβο Μετεώρων στο ρεύμα προς δυτικά και μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας λόγω εργασιών για τον flyover. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
6: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
5: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
6: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.
8: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Δεν έχει αλλάξει κάτι στην εικόνα της κίνησης. Τα ίδια είναι ακριβώς τα σημεία τα οποία έχουν ελάχιστη κίνηση, δηλαδή στην περιφερειακή μας, μόνο στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά από την Τριανδρία και για λίγα μέτρα μέχρι την ανηφόρα του Σελιξού. Έχουμε καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από την. Τώρα δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Σας πω, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μικροκαθυστερήσεις έχουμε που δεν θα μπούμε στη διαδικασία να τις αναφέρουμε. Κούκλα Ιαννοπόλη, Κουκλάρα η Εγνατία. Η Τσιμισκή διατηρεί ένα μικρό όγκο οχημάτων έτσι για να μην νιώθετε μόνοι σας. Και η Λεωφόρος Νίκης και αυτή κούκλα. Καθυστερήσεις έχουμε στα φανάρια δικαστηρίων. Κάτι άλλο δεν βλέπω που να μας απασχολεί. Τα ακούσατε από τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, τα του flyover και πώς θα λειτουργήσει απόψε το βράδυ, με ποια σημεία θα κλείσουν. Να μην τα επαναλαμβάνουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανταμώνουμε και τώρα σε αυτή την ώρα. Αν τώρα συντονιστήκατε, ούλετε και μάλα χαίρε. Αυτή είναι η βιταμίνη μας. Μπορείτε να συνεχίσετε να περνάτε από τον τοίχο, να αφήνετε τα αποτυπώματά σας. Και εγώ σήμερα έχω άλλη διάθεση για αυτή την ώρα. Η διάθεσή μου είναι κάπως έτσι. Που ξέρω ότι σας αρέσουν και εσάς αυτά. Είπαμε, θα θυμηθούμε και θα ακούσουμε τραγούδια που αγαπήσαμε και που αγαπάμε. Θα έρθουμε και λίγο στο σήμερα όμως. Έτσι μην ξεχνιόμαστε. Συνεχίζετε να περνάτε από τον τοίχο. Βιταμίνη P. Εδώ έως τις 4.

Πραγματικά, οι εικόνες που έρχονται μπροστά μου γενικώς δεν είναι πολύ ευχάριστες. Έτσι βλέπουμε την καταγραφή των ζημιών που έχουν υποστεί τα οικίες των ανθρώπων που ζουν εκεί, στο Πόρτο Γερμένο. Και γενικώς γίνεται καταγραφή, βλέπεις εικόνες με δέντρα να καίγονται, βλέπεις ζωάκια τα οποία είναι εγκατελειμμένα και οι εθελοντές να τρέχουν να τα μαζέψουν και τι δεν βλέπεις. Οπότε προσπαθώ να ξεφύγουμε από όλο αυτό και γι' αυτό ακούμε αυτά τα τραγούδια που θα μας μεταφέρουν έτσι σε ένα πιο ευχάριστο κλίμα. Να κουνηθεί και λίγο έτσι το κορμί, να νιώσουμε λίγο διαφορετικά, να νιώσουμε όμορφα.

Και ενώ κάποιοι ήδη βρίσκονται και έτσι περνάνε όμορφα σε καλοκαιρινές διακοπές, έχουμε άλλους οι οποίοι ακόμη μάχονται με τα ελληνικά χρώματα και την ελληνική σημαία στο στήθος. Ο Οδυσσέας Μίτσας μας έφερε το χάλκινο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες στο Ταράντο της Ιταλίας. Ένας αθλητής του kickboxing είναι ο Οδυσσέας Μίτσας. Κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες. Για πρώτη φορά φέτος το άθλημα συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα. Κατέβηκε με την Εθνική Ελλάδος, της οποίας είναι μέλος τα τελευταία 5 έτη, με τον Κωνσταντίνο Αδάμη, τον προπονητή του από την Αθήνα. Θερμά συγχαρητήρια. Είχαμε και ένα κοριτσάκι 7 ετών στην πόλη μας να βολτάρει μόνο του στο κέντρο. Έτσι εντοπίστηκε η κοπέλα, το κοριτσάκι, από τους περαστικούς. Αναρωτήθηκαν γιατί να κάνει αυτό το 7χρονο κορίτσι μόνο του. Είχε ξεφύγει από την εποπτεία του πατέρα της, του 25χρονου η πατέρα της, και περπατούσε μόνη της στο κέντρο, εκεί στην Εθνικής Αμήνης. Συνελήφθη ο 25χρονος πατέρας για έκθεση. Η κόρη του έτσι έχει την έκθεση, βέβαια την έχει εκθέσει σε κίνδυνο. Εξήλθε της οικίας τους και περιφερόταν χωρίς την εποπτεία κάποιου ενηλίκου. Ευτυχώς έτσι πήγαν όλα καλά. Όπως αναμένονται όμορφα πράγματα και για την Αριστοτέλους, για τον άξονα της Αριστοτέλους, πρόκειται να μεταμορφωθεί σε χώρο πρασίνου και αναψυχής. Τους χρειαζόμαστε αυτούς τους χώρους, τους θέλουμε, τους ζητάμε και πραγματικά χαιρόμαστε κάθε φορά που ακούμε μια τέτοια είδηση.

Εντάξει, πραγματικά δεν ξέρεις τι να σκεφτείς για όλα αυτά που γίνονται. Είχαμε το περιστατικό αυτό που αναφερθήκαμε και λίγο νωρίτερα στην πτήση Θεσσαλονίκης Μονάχου και τον 69χρονο Σέρβο που βρέθηκε ο μισός έξω από το αεροπλάνο. Έχουμε αυτές τις μέρες αναταράξει σε πτήση της Air India με 12 τραυματίες. Είχαμε και ένα αεροσκάφο στη Γερμανία που συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο. Έτσι, γενικώς γίνονται διάφορα και τι να πρωτοσκεφτείς και τι να πρωτοποιείς. Ένας Μάικλ Τζάκσον είναι αυτός που έρχεται και τα στρώνει όλα όμως, ε. Συνεχίζετε να περνάτε τον τοίχο μας στο Facebook, Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε στο Facebook.

Δεν είναι τίποτα. Έχουμε και τα κουνούπια που μας κυνηγάνε μέρα μεσημέρι. Δηλαδή δεν μας φτάνει τίποτα άλλο. Θα είναι και αυτά εδώ τώρα. Πού φύγει από το δίπλα μου. Είναι και ο Κωνσταντίνος μέσα με ένα λεμπίστηκες. Είναι ένα θέμα με τα κουνουπάκια. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, και η γλυκοαίματη. Το έχουμε λίγο πιο έντονο το θέμα αυτό. Καλώς την Νίκη μας και τον Μάριο και τον Θάνο. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.

Έρχομαι από τον τοίχο, είναι ο Ιωάννης εδώ στην Αθήνα. Πολλά πολλά φιλιά από την Αθήνα. Ο Παντελής μας είναι εδώ. Όχι ο Παντελής μας στο κέντρο, άλλος ο Παντελής Παντελής. Από το κέντρο είναι από νωρίς εδώ, είπαμε θα ανταλλάξουμε τοίχους πάλι. Αγαπημένη Νικολιάδη, σε περιμένουμε πως και πως τον Σεπτέμβριο και πάλι να επιστρέψεις. Πολλά πολλά φιλιά. Η Δώρα μας από την Τούμπα είναι εδώ. Πολλά φιλιά και σε αυτήν. Αν και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στην Τούμπα, εξακολουθεί να βρίσκεται στη Σαμοθράκη, την αγαπημένη Σαμοθράκη. Σε λίγο πάμε στο τελευταίο διαμυστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω για τελική ευθεία. Οπότε σας στέλνω εδώ έως και τις 4. Έτσι θα πάμε, Μάικλ Σεμπέλο. Ορίστε, Έλληνας οδηγός άρπαξε πανάγρυβη τσάντα και ρολόι αξίας 75.000 ευρώ από

0: Βιταμίνη P.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

0: τα διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
1: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
0: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
1: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
4: Βιταμίνη P.
2: Μόνο.

Τι διαβάζω, διαβάζω ότι τα πράγματα φυσικά και το γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να διαβάσουμε κάπου. Τα πράγματα είναι δύσκολα για τον Έλληνα να κάνει διακοπές. Οπότε έχουμε μια στροφή, λέει, στην υπηρετική Ελλάδα για τις οικογενειακές διακοπές του Αυγούστου. Υπάρχουν πολλοί οικονομικοί παραθαλάσσιοι προορισμοί και γιατί όχι να μην επισκεφτούμε την υπέροχη Ελλαδάρα μας σε όλα αυτά τα υπέροχα μέρη. Ορίστε, μας μιλάνε για τον Πάλερο, για την Αμαλιάπολη, για την Ερατινή. Είναι πολύ αγαπημένη επιλογή των κατοίκων της Αττικής, μαθαίνω αυτό. Στη Φωκίδα είναι. Η Κεραμωτή και η Νέα Ηρακλίτσα, που φυσικά εδώ στην Καβάλα δίπλα. Τα αγαπάμε πολύ αυτά τα μέρη, τα γνωρίζουμε καλά εμείς. Πλαταριά, στη Θεσπρωτεία, Τυρός, στην Ανατολική Πελοπόννησο, Ηλία, ανεβαίνει πολύ. Η Αχαρία επανέρχεται και αυτή έτσι δυναμικά στο προσκήνιο και από το Ιόνιο στον Κορυφιακό υπάρχουν οικονομικές επιλογές για κάθε οικογένεια. Και στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα. Βέβαια, γιατί να μην βλέπουμε όλα αυτά, έχουμε και οικονομικές τιμές στις διανυκτερεύσεις. Όλα πρέπει να τα βλέπουμε καλώς. Ορίσατε στην τελική ευθεία της σημερινής μας βιταμίνης. Τα πράγματα με την κίνηση έχουν αλλάξει αρκετά στην περιφερειακή, γιατί βλέπω ότι έχουμε ένα ωραίο μποτιλιάρισμα από την έξοδο της Τριανδρίας μέχρι και το τούνελ, μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά, ενώ για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά, πριν την Πηλαία ξεκινάει ακόμη το μποτιλιάρισμα και θα έχετε καθυστερήσεις μέχρι περίπου το ύψος του τούνελ. Και μετά το γνωστό κομμάτι από την Τριανδρία μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Αλλά για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά, από Τριανδρία μέχρι την Κωνσταντινοπολίτικα, θα μου ταλαιπωρηθείτε λίγο. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή εξακολουθεί να έχει μια καλή εικόνα. Για όσους έχουν μέτωπο προς το κέντρο, από τη Βούλγαρη μέχρι τη Μαρτίου είναι το πρόβλημα. Λεωφόρος Νίκης και αυτή είπε να πάρει λίγο έτσι τα πάνω της και άρχισε να συγκεντρώνει λίγα οχήματα. Όχι κάτι όμως που θα μας ανησυχήσει για πολλά μέτρα. Εντάξει, υπάρχει μια καθυστέρηση. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από τη Βογατσικού, να ξέρετε, έτσι, για εσάς που ενδιαφέρεστε να κινηθείτε επί της Νίκης. Τσιμισκή κούκλα, Αγνατία επίσης από κούκλα και να έρθουμε και λίγο έτσι στο πιο κοντά στο σήμερα με κάνα 2-3 τραγούδια από αυτά που αγαπάμε πολύ και μας φτιάχνουν τη διάθεση.

Συντάζομαι με ένα κείμενο που διαβάζω τώρα, έτσι, το ανέβασε, το έκανε κοινοποίηση και εσείς. Είμαστε, το κάνουμε και στη βιταμίνη μας από τον Σπύρο Χατήρα, δεν τον γνωρίζουμε, απλά έρχεται μπροστά μας στο Facebook. Θα ήθελα, λέει, να μπορώ να αγκαλιάσω κάθε έναν από τους ανθρώπους εκείνους, πυροσβέστες, εθελοντές, μέλη φιλοζωικών, dogs voice και άλλες, αστυνομικούς, απλούς πολίτες που μέσα σε αυτό το χάος και την τραγωδία έτρεξαν και έσωσαν σκυλιά, γάτες, άλογα και γαϊδούρια, χελώνες, πρόβατα, κότες, γουρούνια, αλεπούδες και κάθε άλλη μορφή ζωής που μπροστά στις φλόγες ήταν ανυπεράσπιστη. Θα ήθελα να αγκαλιάσω κάθε έναν τους και να τους πω ευχαριστώ. Για να βάσει κάποιες φωτογραφίες, πραγματικά βλέπεις τον τρόμο στα μάτια κάποιων ζώων τα οποία κατάφεραν και τα γλίτωσαν. Και μετά λέει, θα ήθελα να μπορώ να φτύσω στα μούτρα κάθε έναν από τους ανθρώπους εκείνους που παράτησαν το δικό του ζώο στην τύχη του, αδιαφορώντας για το βασανιστικό τέλος το οποίο το καταδίκασαν. Θα ήθελα να μπορώ να φτύσω στα μούτρα κάθε έναν από αυτούς, να τον φτύσω τουλάχιστον. Συντάσσομαι. Και λίγα λες.

Πάντως θα το πω έτσι. Εμφανίστηκε και ο Χαρδαλιάς, ρε παιδιά. Δεν το ήξερα. Εσείς τον είχα χάσει τώρα αυτό το διάστημα. Βγήκε να μας σηκώσει πάλι το αυτό και να το δάχτυλο για να πει μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Δεν τον είδα σε κανένα βίντεο, δεν τον είδα κάπου, δεν τον είδα να κάνει δηλώσεις νωρίτερα. Ως εδώ και μη παρέκει όμως, τώρα τα είπε. Να ξέρετε, οπότε να είστε ήσυχοι. Κοιμηθείτε ήσυχοι.

Οι ζωές των πολιτών και των πυροσβεστών, το φυσικό περιβάλλον και οι περιουσίες είναι για εμάς ιερές, τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς. Και φυσικά έτσι θα έπρεπε να είναι. Η δική μας ερώτηση είναι γιατί πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο να χάνονται περιουσίες, να χάνονται πρώτα απ' όλα ανθρώπινες ζωές, να χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα από τη φωτιά και φυσικά η χλωρίδα και η πανίδα να καταστρέφεται, γιατί εκτός από τις ανθρώπινες ζωές χάθηκαν και πάρα πολλές άλλες ζωές, αυτές που έχουν για σπίτι τους το δάσος. Και γιατί δεν έχουμε προλάβει, δεν έχουμε γιατί το προλαμβάνει, είναι καλύτερο του θεραπεύει, λέγαμε χθες, γιατί δεν έχουμε σκεφτεί νωρίτερα ποιοι θα ήταν αυτοί οι τρόποι που θα μας έφταναν στο σημείο εκείνο, να μην φτάσουμε μάλλον σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, τι μπορούσαμε να κάνουμε για να αποφύγουμε όλα αυτά. Έτσι, χθες ένας άνθρωπος ειδικός και που με αυτά τα θέματα ασχολείται έλεγε ότι έπρεπε τα χόρτα όλα αυτά που φέτος λόγω των βροχών ήταν πολλά και έτσι είχε, ήταν σε έξαρση η φύση, έπρεπε να είχαν ήδη κουρευτεί από πολύ πολύ νωρίτερα, γιατί βοηθούν και αυτά με το δικό τους τρόπο και πολλά άλλα, αλλά το θέμα είναι η πρόληψη ποια είναι για όλες αυτές τις περιπτώσεις, για όλα αυτά τα υπέροχα δάση που έχουμε που κατακαίγονται και μαζί κατακαίγονται ζωές, χάνονται άνθρωποι εν ώρα καθήκοντος που άφησαν το σπίτι τους για να βοηθήσουν να σωθεί το δάσος, περιουσία κάποιου άλλου ανθρώπου. Έφυγαν για να γυρίσουν και δεν γύρισαν ποτέ. Ναι, είναι ιερές όλες αυτές οι ζωές και το φυσικό περιβάλλον και οι περιουσίες και τα πάντα έπρεπε να είναι ιερά για εσάς, αλλά δεν κάνατε κάτι για να τα προφυλάξετε.

Υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον δήμαρχό μας, τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ο Στέλιο Αγγελούδη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Φυσικά η πορεία του έργου ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης ήταν το κεντρικό θέμα συζήτησης. Αλλά και πολλά άλλα που ξέρει ο δήμαρχος πώς να τα παρουσιάσει για να τα περάσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε θεωρώ ότι θα έχουμε πολλά ευχάριστα για την πόλη μας και πολλές εξέλιξεις.

Πραγματικά όμως έγραψαν και άφησαν ιστορία οι Pixlax με αυτό το τραγούδι. Έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Και έτσι με τα remix αυτά τα ωραία γίνεται ακόμη πιο ωραίο αυτό το τραγούδι και έρχεται και στο σήμερα και το ακούς και το ξανακούς και δεν το χορταίνεις. Ακούσατε βεβαίως και στα δελτία για τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής, αποζημιώσεις express, ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις. Τα κλιμάκια είναι εκεί και βλέπουν και συντονίζουν. Τι να το κάνεις τώρα.

0: Να θυμίζεις.
1: Τι φωνή και αυτή. Λοιπόν, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Ιδρύγγια Κοροπίου. Το έχουμε ακούσει στο δελτία ειδήσεων. Έχουν σηκωθεί και εναέρια μέσα, 6 εναέρια μέσα. Έχει χύσει το 112. Σε ευχηθούμε να μην έχουμε άλλα χειρότερα και να μην ακούσουμε χειρότερα για αυτή την ίδια, από αυτό το σημείο. Η μηδενική ανοχή που μας ανέφερε ο Νίκος Καρδαλιάς είναι και από όλους εμάς τους πολίτες. Να ξέρετε ότι είναι μηδενική η ανοχή για όλα αυτά που συμβαίνουν. Για το πώς πολεμάται πραγματικά η χώρα μας και δεν μπορείς να σκεφτείς τι άλλο να κάνεις εσύ σαν άνθρωπος, γιατί η πολιτεία πλέον βλέπεις ότι δεν σε προστατεύει. Θα κλείσουμε όμως σημερινή συνάντηση και θα την κλείσουμε με όμορφες εικόνες. Οι εικόνες είναι αυτές των ανθρώπων που έτρεξαν εθελοντικά και έσωσαν ζωές. Οι εικόνες που έχουμε ο ένας για τον άλλον. Το γεγονός ότι πρέπει να φροντίσουμε τον εαυτό μας, μην το ξεχνάμε, γιατί αύριο θα ανταμώσουμε και πάλι στις 2 εδώ και σας θέλω υγιείς. Άρα καταναλώνουμε φρούτα και λαχανικά. Οπωσδήποτε ενισχύουμε τον οργανισμό μας, νεράκι, να μην ξεχνάμε να ενυδατωνόμαστε. Σύστησα ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και εμείς ανταμώσουμε και πάλι αύριο στις 2. Έως τότε, θέλω να προσέξετε τον εαυτό σας. Θέλω να γιωθείτε άμα μπορέσετε και αν το καταφέρετε. Να κάνουμε και τις καλές μας πράξεις, να γίνουμε η καλύτερη έκδοση του εαυτού μας. Να γίνουμε αυτοί που θα θέλαμε να δείξουμε στους άλλους σαν παράδειγμα, να γίνεις έτσι. Και να ανταμώσουμε υγιείς και πάλι αύριο. Έως αύριο λοιπόν στις 2, έρωστε κυρίες και κύριοι.
2: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην κεντρική διαχωριστική νησίδα του περιφερειακού, στο ρεύμα προς ανατολικά, λίγο πριν την έξοδο για πανόραμα. Η φωτιά και η ξεραχόρτα στο σημείο έσπευσε άμεσα όχημα της πυροσβεστικής με 4 πυροσβέστες για την κατάσβεσή της. Η άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρκαγιών, η τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας αλλά και η υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στις περιοχές που κάηκαν αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων σε υπουργική σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πολιτεία θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων. Κεντρικός στόχος οι αποζημιώσεις να προχωρήσουν ταχύτατα και γι' αυτό καταβάλλονται προσπάθειες ή αυτοψίες στις πληγές περιοχές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή. Τις πληγές τους μετρούν στο μεταξύ Δυτική Αττική και Βιωτία μετά το πέρασμα της πύρνης Λέλαπας. Δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα παρά μόνο καπνογόνα σημεία, με την πυροσβεστική να παραμένει σε επιφυλακή. Η συνολική καμένη έκταση στους δύο νομούς ανέρχεται σε 144.000 στρέμματα. Σήμερα ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος για πρόκληση φωτιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Πόρτο Γερμενό, όπου βρέθηκε το πρωί. Το κράτος πρέπει να στηρίξει τους πυρόπληκτους άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το 2030 θα έχουμε μια καινούργια ΔΕΘ, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε το πρωί στο Μαξίμου με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, σημειώνοντας ότι ο διαγωνισμός για το έργο ανάπλασης καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης. Το στοίχημα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, τόνισε ο Δήμαρχος. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο που επιτεύχθηκε μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί υπογραφή συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της GSI, της εταιρείας που έχει αναλάβει την ανάπτυξη του στρατηγικής σημασίας έργου. Σε μισή ώρα από τώρα υπογραφή στο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Με το κύμα φυγής από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, 22 στελέχη, ανάμεσά τους ο Θανάσης Αυγερινός, σε κοινή ανακοίνωση που υπογράφουν, καταλογίζουν στη Μαρία Καριστιανού συγκεντρωτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων, έλλειψη διαφάνειας και δημοκρατικών διαδικασιών. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά μέσα στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr ή με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ ως τις 21 Αυγούστου. Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση με το 70% του προϋπολογισμού να κατευθύνεται σε διακοπές κατά τη χειμερινή περίοδο. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό σε βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Συνεχίζονται οι έρευνες για το θάνατο του 68χρονου που βρέθηκε νεκρός από το γιο του στο διαμέρισμά του στις Σέρες. Σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή, το θύμα έφερε τραύματα από χτυπήματα με σφυρί και ο θάνατός του αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιος ύποπτος, ούτε έχει γίνει κάποια προσαγωγή ατόμου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.

0: Σπίτι είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Μπλα μπλα μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πο πο πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μάθεις, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

τη μύδα στεκότανε. Τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα. Μα δεν ξεχνώ

0: ξέρεις για τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης, ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά, ξεγλίστρησα από το πόθο μου.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε ξερά χόρτα στην κεντρική διαχωριστική νησίδα του περιφερειακού, στο ρεύμα προς ανατολικά, λίγο πριν την έξοδο για πανόραμα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα όχημα της προσβεστικής με 4 άνδρες για την κατάσβεσή της. Η άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρκαγιών, η τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας και η υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στις περιοχές που κάηκαν αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων σε διευρυγική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πολιτεία θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων. Κεντρικός στόχος οι αποζημιώσεις να προχωρήσουν ταχύτατα, γι' αυτό καταβάλλονται προσπάθειες οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή. Τις πληγές τους μετρούν Δυτική Αττική και Βιωτία μετά το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Δεν υπάρχουν αυτή την ώρα ενεργά μέτωπα, παρά μόνο καπνογόνα σημεία, με την πυροσβεστική να παραμένει σε επιφυλακή. Η συνολική καμένη έκταση στους δύο νομούς ανέρχεται σε 144.000 στρέμματα. Σήμερα ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος για πρόκληση φωτιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Πόρτο Γερμενό που βρέθηκε σήμερα. Το 2030 θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε το πρωί στο Μαξίμου με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, σημειώνοντας ότι ο διαγωνισμός για το έργο ανάπλασης καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης. Το στοίχημα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, τόνισε ο Δήμαρχος. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ξεπαγώνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο Μαξίμου πραγματοποιείται αυτή την ώρα η συνάντηση για την υπογραφή της ανάληψης του έργου από τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο Meridiam ως πλειοψηφικό μέτοχο στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Ουρές αυτοκινήτων και ταλαιπωρία συνδέουν το σκηνικό στο Λεωνίο των Ευζώνων, από όπου πολλοί Βαλκάνοι τουρίστες εισέρχονται στην Ελλάδα. Μόνο χθες καταγράφηκαν 42.000 διελεύσεις οχημάτων, με τις ώρες αναμονής να ξεπερνούν τις 3. Μάλιστα, τέθηκε σε ισχύ αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι διέλευσης και να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία. Με εγκάβματα σε έκταση στα 46% του σώματός του, αλλά εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 22χρονος Έλληνας τουρίστας που έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε γεώτρηση ιαματικών λουτρών στα θέρμα της Σαμοθράκης. Έρευνες διενεργούνται για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Την Παρασκευή θα απολογηθεί ο 55χρονος που έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενώνα ιδιοκτησίας του στο Μιστρά, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του αλλά και της μητέρας του που έχει φύγει από τη ζωή. Μέχρι τότε θα παραμείνει υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας στη Σπάρτη. Σε ισχύ από τις 11 απόψε ως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, καθολική διακοπή κυκλοφορίας στην περιφερειακή, στο ύψος της εξόδου προς Ευκαρπία, στο ρεύμα προς ανατολικά, στον κόμβο Μετεώρων, στο ρεύμα προς δυτικά και μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας, λόγω εργασιών για τον flyover. 4 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο του Λονδίνου στην περιοχή του Covent Garden. Πρόκειται για 4 άνδρες 34, 39, 42 και 52 ετών. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι για την επίθεση συνελήφθη μια γυναίκα 47 ετών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
3: Με τα ψηλά, τα βάτιτα.
4: Καλοκαίρι στη μουσική.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο epavlathessalonikiculture.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Θεσσαλονίκη. FM 100.
5: Η ευχή και η προσευχή μου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έπεσαν παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μαξίμου υπογραφές για την ανάληψη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου από το γαλλικό επενδυτικό όμιλο Meridiam ως πλειοψηφικό μέτοχος στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Το έργο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων παγκοσμίως με προϋπολογισμό 1,9 δις ευρώ. Η άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρκαγιών, η τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας αλλά και η υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στις περιοχές που κάηκαν αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων σε δημπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πολιτεία θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για άμεση ανακούφιση των πληγέντων. Στόχος οι αποζημιώσεις να προχωρήσουν ταχύτατα, γι' αυτό καταβάλλονται προσπάθειες οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή. Τις πληγές τους μετρούν Δυτική Αττική και Βιωτία μετά το πέρασμα της πύρνης Λέλαπας. Δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα παρά μόνο καπνογόνα σημεία, με την πυροσβεστική να παραμένει σε επιφυλακή. Η συνολική καμένη έκταση στους δύο νομούς ανέρχεται σε 144.000 στρέμματα. Σήμερα ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος για πρόκληση φωτιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, επεσήμενε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Πόρτο Γερμενό που βρέθηκε σήμερα. Το κράτος πρέπει να στηρίξει τους πυρόπληκτους άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το 2030 θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε το πρωί στο Μαξίμου με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, σημειώνοντας ότι ο διαγωνισμός για το έργο της ανάπλασης καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης. Το στοίχημα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, είπε ο Δήμαρχος. Γι' αυτό τόνισε, για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο που επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Ουρές αυτοκινήτων και ταλαιπωρία συνθέτουν το σκηνικό στο Τολαιονίο Ευζώνων, από όπου πολλοί Βαλκάνοι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα. Μόνο χθες καταγράφηκαν 42.000 διελεύσεις οχημάτων, με τις ώρες αναμονής να ξεπερνούν τις 3. Μάλιστα, τέθηκε σε ισχύ αναστολή βιομητρικών ελέγχων, προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι διέλευσης και να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία. Εντός των προβλεπόμενων ορίων τα αποτελέσματα από τις πρώτες μικροβιολογικές αναλύσεις στο πόσιμο νερό στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Δήμου Κασάνδρας. Η διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συνεχίζεται. Με το κύμα φυγής από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, 22 στελέχη, ανάμεσά τους Θανάσης Αυγερινός, σε κοινή ανακοίνωση που υπογράφουν, καταλογίζουν στη Μαρία Καρεστιανού συγκεντρωτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων, έλλειψη διαφάνειας και δημοκρατικών διαδικασιών. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, καθολική διακοπή κυκλοφορίας στην περιφερειακή, στο ύψος της εξόδου προς Ευκαρπία, στο ρεύμα προς Ανατολικά, στον κόμβο Μετεώρων, στο ρεύμα προς Δυτικά και μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας λόγω εργασιών για τον flyover. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή Δέστο από άλλη μεριά με τη Μέρη Λεριά.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Λοιπόν, Καντάδα, και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και καλώς ήρθε στην παρέα μας. Στα 7 λεπτά μετά τις 6, αυτό το απόγευμα της Τετάρτης, 5 Αυγούστου, δείχνει το ημερολόγιο. Είμαι η Μέρη Λεριά. Εύχες για ένα όμορφο απογευματάκι, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Συντονισμένοι μαζί παρέα και αυτό το απόγευμα, όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 10 το βράδυ. 4 ώρες αγαπημένες μουσικές επιτυχίες, ελληνικές και όχι μόνο. Νέα της πόλης, νέα διεθνής ειδήσεις, ό,τι τραβά την προσοχή μας με ευχάριστο ή με ουδέτερο τρόπο. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά, κάτι το οποίο δεν αποδεικνύεται εύκολη υπόθεση. Σε όλα όσα συμβαίνουν και αφορούν στα της καθημερινότητας, σε ένα πλαίσιο διεθνές, σε ένα πλαίσιο εθνικό, με δυσάρεστες ειδήσεις να διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες. Αναφέρομαι βέβαια και στις φωτιές, στις πυρκαγιές, σε όλα αυτά τα οποία τρέχουν και αφορούν πραγματικά στις καταστροφές σπιτιών, κόπων μιας ζωής για πολλούς ανθρώπους, αλλά και δυστυχώς σε απώλειες ανθρώπινης ζωής. Τριμήσαμε 5 πυροσβέστες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Ό,τι και να πεις πραγματικά είναι λίγο. Προσπαθούμε λοιπόν όσο μπορούμε να το δούμε έτσι από αυτή την άλλη μεριά. Αισιόδοξοι, λίγο ουδέτεροι, είναι δύσκολο όλο αυτό. Και όσο μεγαλώνεις και όσο λίγο έτσι αντιλαμβάνεσαι γενικότερα της επικαιρότητας, όλα αυτά τα οποία τρέχουν, γενικά τα των ειδήσεων, όλο αυτό αποδεικνύεται καθημερινότητα που πραγματικά μόνο εύκολη δεν τη λες. Ή τουλάχιστον να διώχνουμε τις αρνητικές σκέψεις. Λοιπόν, 2310-285-106 στην διάθεσή σου, επικοινωνώντας τηλεφωνικά για την καλησπέρα της Τετάρτης. Να σου υπενθυμίσω επίσης ότι μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr και μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις και στα social. Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM100SKG. Πάμε να υποδεχθούμε Μιχάλη Καραγκούνη, είναι εδώ με νέο τραγούδι και σημάδι.

Το σημάδι, σημάδι στο λαιμό σου, στα 12 λεπτά μετά τις 6, εδώ ακριβώς, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στην πρώτη μας ώρα, στο ξεκίνημα, εδώ βρισκόμαστε. Σήμερα γιορτάζουν η Νόνα και η Νόνη. Λοιπόν, στα τον γενικότερα, στα των γεγονότων που έχουν συμβεί σαν σήμερα, να σταθώ λίγο σε επέτειους και λοιπές εορτές. Σαν σήμερα, λοιπόν, την ημέρα της ανεξαρτησίας τους γιορτάζουν από τη Γαλλία στις 5 Αυγούστου του 1960. Στην Μπουρκίνα Φάσο, πρώην Άνω Βόλτα. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν το έχω καθόλου με τη γεωγραφία, πραγματικά, και αναρωτιέμαι πού βρίσκεται τώρα αυτό όλο. Επίσης, σήμερα, την ημέρα της νίκης και των ευχαριστειών προς την πατρίδα, γιορτάζουν στην Κροατία για την κατάληψη του σερβικού θύλακου στην Κράινα κατά τη διάρκεια του Γιουγκοσλαβικού εμφυλίου του 1995 ή του πολέμου της ανεξαρτησίας, όπως τον ονομάζουν οι Κροάτες. Επίσης, σήμερα είναι η μέρα του παιδιού στη Χιλή, ημέρα του εμπορίου στην Ισλανδία, Εθνική ημέρα στριδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ωραία τα θαλασσινά. Εθνική ημέρα Ισλαμικών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ιράν, αλλά και Εθνική ημέρα, άκου τώρα, Εθνική ημέρα Εσωρούχων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άνδρες και γυναίκες ενθαρρύνονται να κυκλοφορούν με τα εσώρουχά τους, κυρίως στη Νέα Υόρκη. Τώρα, βέβαια, στις μέρες που διανύουμε και που βρισκόμαστε, Νέα Υόρκη γενικότερα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται για τέτοιες ημέρες. Δηλαδή, γενικά, έχουμε μπει σε ένα mood που ο καθένας πλέον μπορεί να φορέσει ό,τι θέλει, να κυκλοφορήσει όπως θέλει. Αν θέλεις να βγεις με τις πιζάμες σου ή κάτι που να θυμίζει πιζάμες, αν θέλεις να βγεις με κάτι το οποίο είναι σεξι. Και γενικά νομίζω μπορεί έτσι να μπαίνουμε στη διαδικασία πολλές φορές και να λέμε τι ωραία χρόνια που ήταν πριν από 10 χρόνια, πριν από 20 χρόνια, πριν από 30 χρόνια. Σαφώς είχαν την ανεμελιά τους, είχαν ίσως μία ιδιοτέλεια την οποία τώρα δεν βρίσκουμε, δεν διακρίνουμε, αλλά είχαν και τα μείον. Στα μείον λοιπόν ήταν όλα αυτά τα πρέπει. Ότι πρέπει να αντιθείς έτσι, πρέπει να βγεις έτσι έξω, δεν πρέπει αυτό, δεν πρέπει εκείνο. Ενώ τώρα νομίζω κατά κάποιο τρόπο έχουν γίνει βήματα σε ένα έτσι κοινωνικό γίγνεσθε το οποίο ελευθερώνει, απελευθερώνει πολύ σημαντικά και όχι μόνο ως προς τις ταυτότητές μας εντός αγωγικών ή τις ταμπέλες που κατά καιρούς μπορεί να νιώθουμε ότι κουβαλάμε, αλλά νομίζω ότι και γενικότερα το να αποδεχόμαστε τον άλλον έτσι ακριβώς όπως είναι. Λοιπόν, σαν το γεγονότον να σου πω ότι σαν σήμερα το 1903 η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. 1903, σαν σήμερα αυτό, στην Γαλλία. Σαν σήμερα το 1975, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, Robert Plant και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στην Ρόδο. Ενώ σαν σήμερα επίσης, το 1986, η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως Πόλεμο των Άστρων. Σαν σήμερα γεννιέται το 1906 ο Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ο πατέρας της Ατζέλικα Χιούστον, από τις πιο έτσι λαμπερές παρουσίες, τα λέγαμε, στον χώρο της 7ης τέχνης. Χρόνια αγαπημένη σύντροφος, να πω, δεν ξέρω ποια λέξη θα χρησιμοποιήσω, του Τζακ Νίκολσον. Η τιμή των Bridget Τζον Χιούστον, από τα πλέον αγαπημένα έργα. Ό,τι και να πεις είναι λίγο, εκπληκτικό. Κάθλιν Τέρνερ, ακόμη το θυμάμαι. Το είχα δει βέβαια πολλά χρόνια αφότου είχε κυκλοφορήσει, αλλά νομίζω ότι είναι από τις ταινίες που πραγματικά όχι τυχαία ανήκει στα διαμάντια στο χώρο της 7ης τέχνης του Χόλιγουτ. Αυτά είχα να σου πω στα της σημερινής ημερομηνίας και άλλα πολλά βέβαια έχουν συμβεί, οπότε μπορείς και εσύ να γκουγκλάρεις. Εγώ κάθε φορά στέκομαι σε κάποια τα οποία τραβούν τη δική μου προσοχή και θέλω να πιστεύω ότι τραβούν και τη δική σου προσοχή. Έτσι δεν είναι?

Τζέινα Τζανάντο, αν το λέω και σωστά, δεν ξέρω, θα το τσεκάρω και τι ακριβώς σημαίνει. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Στα 19 λεπτά ακριβώς, μετά τις 6, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, έχεις συντονιστεί στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, FM 100. Όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε απόγευμα, δίνουμε ραντεβού από τις 6 έως και τις 10 το βραδάκι. Μεσοβδόμαδα, 5 Αυγούστου, μήνας καλοκαιρινός, μήνας διακοπών, αλλά και μήνας πολύ ήσυχος για την πόλη. Μην ακούς τώρα τα κορναρίσματα, έχω ανοιχτά εδώ πέρα τα παράθυρα στο στούντιο. Γενικά στην πόλη επικρατεί μια ησυχία, νομίζω το αντιλαμβάνεσαι και τις βραδινές ώρες αλλά και τις απογευματινές ώρες. Το μεσημεράκι βέβαια ζέστη, σήμερα ιδιαίτερα υψηλή η θερμοκρασία σε σχέση με εχθές. Αυτή την ώρα λοιπόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 41%. Άνω πολύ 35 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 33%. Δυτικά Κορδελιό Θεσσαλονίκη 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 36%. Ενώ στην Πηλαία Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 27%. Τώρα τα της θερμοκρασίας για τις υπόλοιπες ημέρες, στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Να σου πω λοιπόν ότι θα έχουμε ιστορικά πολύ υψηλές θερμοκρασίες το Σάββατο και την Κυριακή. Το Σάββατο λοιπόν η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου και την Κυριακή τους 39 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε να βιώσουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες από τη χρονιά του 2012. Για αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Μοτέ άμεσα τώρα και παντού.

παντού, μωτές. Την καλησπέρα μου να στείλω τώρα στο Σπύρο, την καλησπέρα μου στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στην Ελένη. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου και θα είναι έως και τις 10. Συντονισμένοι με αγαπημένες μουσικές ιστορίες. Αυτό το γλυκό, ζεστό αποκαιυματάκι της Τετάρτης, μεσοβδόμαδα. Ανοιχτή αγορά της πόλης. Βέβαια από Δευτέρα έτσι λίγο το ωράριο θα λέγαμε ότι διαφοροποιείται, όχι ως προς τη λειτουργία των μεγάλων εμπορικών καταστημάτων, αλλά γενικότερα διαφοροποιείται και σε καταστήματα τα οποία αφορούν σε συνοικιακά έτσι, δεδομένα, σε συνοικιακά καταστήματα, αλλά και ως προς τη λειτουργία ίσως κάποιων φαρμακείων, κάποια πράγματα διαφοροποιούνται. Είναι γενικότερα μια εβδομάδα που υπάρχει μια υποτονικότητα, θα λέγαμε. Είναι λίγο έτσι πιο χαλαρά τα πράγματα, όπως ακριβώς έχουμε συνηθίσει, και νομίζω ότι την Παρασκευή θα έχουμε έτσι μπει στην τελική ευθεία ως προς την έξοδο και των τελευταίων αδιούχων του Αυγούστου, διότι είναι ένας μήνας που έχει συνδεθεί με καλοκαιρινές διακοπές, με καλοκαίρι γενικότερα και με όλα αυτά τα οποία αφορούν στα της... παραθέρησης, η λέξη αυτή την οποία είχα να ακούσω πάρα πολλά χρόνια, σήμερα μου τη θύμισε ένας κύριος έτσι μέσα στο ασανσέρ μιλώντας και μου έφερε αυτή τη λέξη στο μυαλό, παραθέρηση, την οποία είχα να ακούσω πραγματικά από τα 90s, ίσως και παλιότερα. Ήταν μια λέξη και είναι μια λέξη την οποία χρησιμοποιούσαν οι παλιότεροι για να δηλώσουν, να υποδηλώσουν έτσι αυτές τις ημέρες των καλοκαιρινών διακοπών. Δεν έλεγες διακοπές, έλεγες παραθέρηση. Θα πάω παραθέρηση. Εμμανουέλα, συνεργασία με Ρόι 612 και σαν εσένα.

δικά του σταθερά δεδομένα ως προς τις μουσικές επιλογές του, αλλά και γενικότερα στο μέχρι ότι τώρα μέχρι στιγμής έχει υπηρετήσει στην ελληνική μουσική σκηνή. Τα Florence δεν χρειάζεται συστάσεις, ένα τραγούδι όμως το οποίο τους δένει και δένει γενικότερα, θα λέγαμε, το γλυκό ευχάριστα, ίσως αύριο. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 18:30 και επανέρχομαι δρυμύτερη. Ακούγεται λίγο αυτό απειλητικό, ή όχι?

0: όλα είναι καλοκαίρι στον FM 100.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Πάμε παραλία με τον FM 100.

Lies και ίσως 35 λεπτά μετά τις 6. Ωραία λέξη το ίσως, ε. Δηλαδή λες ένα ίσως και τελείως. Ας πούμε, λες ίσως να μπορεί να γίνει, ίσως μπορεί να συμβεί. Ίσως ναι, να υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ίσως όλο αυτό ναι, να έχει έτσι ένα όφελος. Γενικότερα είναι από τις λέξεις οι οποίες είναι κάπου στη μέση, κάπου στον τεμί. Δεν ξέρω, κάποιες φορές χρειαζόμαστε τέτοιου είδους απαντήσεις στη ζωή μας. Να είναι λίγο μετέωρες. Ούτε ναι, ούτε όχι. Αλλά μεταξύ μας τώρα, σαν το ναι και σαν το όχι, δεν υπάρχει. Ξεκάθαρα, συγκεκριμένα, χωρίς να βιταλαντεύεσαι. Οδύσσια κυριολεκτικά για την ταινία, σε αυτήν αναφέρομαι. Δύο φορές λοιπόν υποψήφια για Όσκαρ, η Σαμάνθα Μόρτον, που έχει αποθεωθεί για την ερμηνεία της ως Κίρκη στην Οδύσσια, μιλά ανοιχτά για τις σκληρές πολιτικές του Χόλιγουτ και την ηλικιακή συρρήκνωση των ρόλων σε νέο podcast. Εντάξει, δεν έχω δει την ταινία και δεν. Βλέποντας τώρα, εγώ ακούγοντας Κίρκη, το μυαλό μου πάει σε μια άλλη εκδοχή της Οδύσσιας κινηματογραφική, όπου η Κίρκη ήταν έτσι μια κοκκινομάλα, πάρα πολύ σεξ. Εν πάση περιπτώσει, ο Νόλαν λέει μου έδωσε ελπίδα, εξομολογήθηκε 49χρονη, που μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Για το ρατσισμό, ότι ένα χρόνο άνεργη είναι τώρα πλέον, μετά την Οδύσσια. Πέρασε ένας χρόνος που πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της συγκεκριμένης ταινίας. Λοιπόν, Αύγουστο έχουμε, με Αύγουστο συνεχίζουμε. Ζαφ, καταπληκτικό τραγούδι.

Ήρθε ο Αύγουστος πάλι, στην αρχή βρισκόμαστε, στην αρχή αυτού του μήνα. Αύγουστος καλοκαιρινός, ερωτικός, νομίζω ότι τον έχουμε συνδέσει με πάρα πολλά. Προσωνύμια επίθετα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, καυτός, Αύγουστος αλμυρός, Αύγουστος ξέγνιαστος, νομίζω θα μπορούσα να δώσω πάρα πολλά επίθετα για να χαρακτηρίσω αυτό το μήνα. Αλλά και σίγουρα Αύγουστος ανέμελος, διότι τον έχουμε συνδέσει με τα καλοκαίρια των παιδικών μας χρόνων και ως επιτοπλίστων βέβαια τα καλοκαίρια των παιδικών μας χρόνων με τον Αύγουστο. Έχουν να κάνουν με καλοκαίρια διακοπών. Νομίζω ότι ως επιτοπλίστων, ναι, αυτό συμβαίνει. Σπανίως δηλαδή τον Αύγουστο κάποιοι θα είναι εδώ, γονείς, παιδιά. Οι περισσότεροι είναι φευγάτοι και ανέμελα φευγάτοι. Όπως ακριβώς αρμόζει, έτσι ακριβώς πρέπει να είναι και τα καλοκαίρια των παιδικών μας χρόνων, διότι μπαίνουμε σε αυτήν ακριβώς τη διαδικασία. Καλοκαίρια αγαπημένα, καλοκαίρια με πολύ παιχνίδι. Τώρα βέβαια μπορεί να γκρινιάζουμε έτσι ως γονείς ότι δεν υπάρχουν αυτό που υπήρχε τότε, με την έννοια της γειτονιάς, με την έννοια της αλάνας, αλλά σίγουρα πάλι υπάρχουν παιδικές χαρές, δημιουργούνται παρέες, ομάδες, μένεις μέχρι αργά στην παιδική χαρά, το έχουμε βιώσει ως γονείς, αργούν τα παιδιά να κοιμηθούν. Γενικότερα είσαι σε mood του καλοκαιριού, ακόμη και αν δεν υπάρχουν γειτονιές με την έννοια της αλάνας ή γενικότερα δεν υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτές περιοχές για να παίξει ένα παιδί στη διάρκεια του καλοκαιριού. Για όσα παιδιά όμως βρίσκονται σε καλοκαιρινές διακοπές σε κάποιο παραθαλάσσιο μέρος ή σε κάποιο χωριό ορεινό, σε κάποια τέτοιου είδους περιοχή, νομίζω ότι και εκεί πραγματικά μπορούν να νιώσουν έντονα αυτό το στοιχείο της ελευθερίας και της ανεμελιάς. Σταβέντο, η Διαδάμου και για πάντα.

Λαβέντο η βιαδά μου για πάντα από τις αναμενόμενες θα λέγαμε συνεργασίες. Σταβέντο Μιχάλης Κουινέλης, η βιαδά μου, ζευγάρι επισκηνής στο συγκεκριμένο τραγούδι και σε πάρα πολλές άλλες συνεργασίες, ζευγάρι και στη ζωή. Τώρα στην πόλη μας, Θεσσαλονίκη, οι περαστικοί βρήκαν 7χρονη να περιφέρεται μόνη της στο κέντρο. Τι ακριβώς συνέβη? Ένας 25χρονος λοιπόν συνελήφθη χθες το βράδυ για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Συγκεκριμένα, οι περαστικοί εντόπισαν χθες το μεσημέρι την 7χρονη κόρη του να περιφέρεται μόνη της στο κέντρο της πόλης. Ειδοποίησαν τις αρχές, οι οποίες διαπίστωσαν πως η ανήλικη είχε βγει από το σπίτι της οικογένειας και περιφέρονταν χωρίς την εποπτεία κάποιου ενηλίκου. Έτσι λοιπόν, για το συγκεκριμένο περιστατικό, συνελήφθη ο πατέρας του κοριτσιού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Από τις ειδήσεις οποίες τις ακούς, τις διαβάζεις και αναρωτιέσαι φυσικά τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, πώς συμβαίνει. Τέλος πάντων, Γιώργος Αλκαίος, αυτό είναι το νέο τραγούδι, μιλώντας για αυτές τις ιστορίες οι οποίες τελειώνουν, νομίζω ότι τελείωσαν, δεν τελειώνουν, και επανέρχονται κάποιες φορές, αρκετές φορές, πάλι.

0: Πάλι,
1: Γιώργος Αλκαίος. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τα τρέιλερ τα οποία αφορούν στην νέα τηλεοπτική σεζόν. Θα ξεκινήσει φαντάζομαι τον Σεπτέμβρη. Πολλές και φέτος οι σειρές, οι ελληνικές σειρές, τα serials, τα οποία θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον μας. Και να σου πω ότι υπάρχουν 4 νέες ελληνικές σειρές, οι οποίες βασίζονται σε αγαπημένα τούρκικα serial. Γνωστή επιτυχία, αγαπημένα σύριαλ στα οποία γνώρισαν επιτυχία και έτσι λοιπόν προσαρμόζονται κατά κάποιο τρόπο στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα. Απογευματινή λοιπόν τουρκική σαπανόπερα με την Μαριάννα του Πασάτου, η οποία υποδίεται μια αδίστακτη χείρα, η οποία μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και αποφασίζει λοιπόν για τις κόρες της, οι κόρες της Αρετής, αυτό είναι και ο τίτλος του συγκεκριμένου σύριαλ, να κάνει οτιδήποτε για να τις καλοπαντρέψει. Να σου πω ότι η σειρά αυτή βασίζεται στην αντίστοιχη τουρκική σειρά με τον τίτλο όχι οι κόρες της Αρετής αλλά οι κόρες της Φάλτζε και έχει γνωρίσει επιτυχία. Δυνατό λοιπόν το cast για την συγκεκριμένη σειρά, όπου βασίζεται στις κόρες της Φαζιλέτ και θα προβάλλεται στην τηλεόραση του Αλφα. Εκτός από τη Μαριάννα του Μασάτου, Ασημένια Βουλιώτη, Μάνια Παπαδημητρίου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Δώρα Χρυσικού. Είναι πραγματικά δυνατή η συγκεκριμένη σειρά. Μια γυναίκα, έτσι τυκλοφορείται η τηλεοπτική σειρά, δραματική σειρά του Αλφα, με την Δανάη Παπά πρωταγωνιστή, η οποία είναι μια γυναίκα μόνη που προσπαθεί να μεγαλώσει τα παιδιά της, ανατρέπεται η ζωή της, δυσκολίες, ένας νεκρός σύζυγος που αναστήνεται, μυρίζει τουρκικό σενάριο, είναι βασισμένο στη σειρά Καντίν και βασίζεται η συγκεκριμένη σειρά σε ιαπωνικό σενάριο. Τώρα, σειρά εποχής, επίσης και αυτές επανέρχονται, ο Γιώργος Γεροντιδάκης είναι εδώ και πρωταγωνιστή στη συγκεκριμένη σειρά Κρίνο και Αγκάθετη τηλεφορείται. Η Αναστασία Παντούση παντρεύεται, αλλά όχι από έρωτα. Παντρεύεται γιατί θέλει να πάρει εκδίκηση. Ίσως έχεις παρακολουθήσει το συγκεκριμένο τρέιλερ από τον υποτιθέμενο υπαίτιο της δολοφονίας της οικογένειάς της. Κρίνο και Αγκάθε λοιπόν βασίζεται στο τουρκικό Ask Vasi. Αν το είπα και σωστά, είναι δυνατό το cast των συγκεκριμένων της συγκεκριμένης σειράς. Εκτός από τον Γεροντιδάκη που σου ανέφερα, αλλά και από την Αναστασία Παντούση, η οποία προσπαθεί να πάρει εκδίκηση όχι για την οικογένειά της, αλλά για τον υποτιθέμενο υπαίτιο ως προς τον θάνατο του αδελφού της. Έτσι λοιπόν έχει η συγκεκριμένη σειρά, δολοφονείται ο αδελφός της, Κρίνο και Αγκάθη, είναι στο τουρκικό format Ask Vasi. Νομίζω τώρα το είπα σωστά. Λοιπόν, Κατερίνα Δασκάλου, Στέλιος Μάινας, Μαρία Ζορμπά, ένας φόνος και ένας έρωτας. Κίμων Κουρίς, πολλά μυστικά για το παρελθόν της γυναίκας του, είναι τηλεοπτική σειρά για σένα. Αυτός είναι ο τίτλος της νέας σειράς της τηλεόρασης του Αλφα που βασίζεται στο Sins and Roses, στο τουρκικό Sins and Roses. Ένα δυνατό θα λέγαμε σενάριο, το οποίο έχει μέσα και έρωτα, έχει και δράμα και μυστικά. 4 λοιπόν ελληνικές σειρές. Να σου πω ότι η πρώτη σειρά αυτό, οι κόρες της Αρετής, νομίζω θα προβάλλεται απόγευμα, απογευματινές ώρες. Οπότε πραγματικά διάθεση να έχεις, όρεξη να έχεις, χρόνο να έχεις και έναν καλό καναπέ για να παρακολουθήσεις τις συγκεκριμένες τηλεοπτικές σειρές. Αλκατράς έρχονται αμέσως τώρα σε μια διασκευή ενός αγαπημένου τραγουδιού από το παρελθόν και τι φώνες.

0: μαζί σου θα...
1: Αλκατράς και τι φόνες. Πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα, την πρώτη μας ώρα. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 7 με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Για τη δική σου ενημέρωση, εμείς έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 10. Εδώ ακριβώς με αγαπημένες μουσικές επιτυχίες, ελληνικές και μη. Και κλείνουμε με Σοφία Αρβανίτη, η οποία ερμηνεύει ένα τραγούδι το οποίο έχουμε ακούσει, έχουμε αγαπήσει, έχουμε γνωρίσει, από την ερμηνεία της Αλέκας Χανελίδου. Μια χαρακτηριστική ερμηνεία, μια χαρακτηριστική φωνή. Η Σοφία Αρβανίτη μέσα από τη δική της ροκ εκδοχή, ερμηνεύοντας για μια περιπέτεια.
2: Μια περιπέτεια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έπεσαν παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μαξίμου υπογραφές για την ανάληψη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου από τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο Meridiamos, πλειοψηφικό μέτοχο στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Το έργο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων παγκοσμίως με προϋπολογισμό 1,9 δις ευρώ. Η άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρκαγιών, η τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας αλλά και η υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στις περιοχές που κάηκαν αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων σε υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πολιτεία θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για άμεση ανακούφιση των πληγέντων. Κεντρικός στόχος οι αποζημιώσεις να προχωρήσουν ταχύτατα. Γι' αυτό καταβάλλονται προσπάθειες οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή. Τις πληγές τους μετρούν Δυτική Αττική και Βιωτία μετά το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα παρά μόνο καπνογόνα σημεία, με την πυροσβεστική να παραμένει σε επιφυλακή. Η συνολική καμένη έκταση στους δύο νομούς ανέρχεται σε 144.000 στρέμματα. Ξεκίνησε σήμερα στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών. Πολύ υψηλός κίνδυνος για πρόκληση φωτιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Το 2030 θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε σήμερα στο Μαξίμου με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, σημειώνοντας ότι ο διαγωνισμός για το έργο της ανάπλασης καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης. Το στοίχημα είναι τόσο πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, τόνισε ο Δήμαρχος. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθη μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr ή με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ ως τις 21 Αυγούστου. Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με το 70% του προϋπολογισμού να κατευθύνεται σε διακοπές κατά τη χειμερινή περίοδο. Ουρές αυτοκινήτων και ταλαιπωρία συνθέτουν το σκηνικό στο Τολωνείο των Ευζώνων, από όπου πολλοί Βαλκάνιοι τουρίστες εισέρχονται στην Ελλάδα. Μόνο χθες καταγράφηκαν 42.000 διελεύσεις οχημάτων, με τις ώρες αναμονής να ξεπερνούν τις 3. Μάλιστα, τέθηκε σε ισχύ αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι διέλευσης και να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο ζήτησαν και πήραν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στο Νέο Ρίσιο. Φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλώντας μια ζημιά άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ στο δίκτυο ηλεκτρισμού. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της 5ης, καθολική διακοπή κυκλοφορίας στην περιφερειακή, στο ύψος της εξόδου προς Ευκαρπία, στο ρεύμα προς ανατολικά, στον κόμβο Μετεώρων, στο ρεύμα προς δυτικά και μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας, λόγω εργασιών για τον flyover. Οι Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας διαδρομής στο στενό του Ορμούς, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρέμβουν. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

το μαζί να αποφασίσουν. Αποφασίσουν κάποιες φορές, μπορεί και όχι να είναι και απόφαση 2, αλλά οκ. Δήμος Αναστασιάδης και αποφασίσουν το νέο του σύγκλι, το νέο του τραγούδι στα 7 λεπτά μετά τις 7. Μαζί παρέα συντονισμένη FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, είμαι η Μέρη Λεριά. Μαζί παρέα και τις 10, δες το από άλλη μεριά. Όπως ακριβώς έτσι έχουμε ξεκινήσει, στη δεύτερη εβδομάδα βρισκόμαστε. Θα κλείσουμε αυτή την εβδομάδα βέβαια μαζί παρέα. Κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 10 δίνουμε ραντεβού με αγαπημένες ελληνικές και όχι μόνο μουσικές ιστορίες, με νέα της πόλης, με διεθνείς ειδήσεις, αλλά και με ειδήσεις πώς επί των πλήστων φροντίζουμε να είναι ουδέτερες, αν όχι ευχάριστες. Βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από ειδήσεις οι οποίες είναι δυσάρεστες, είναι στενάχωρες. Βιώνουμε, ακούμε για ειδήσεις οι οποίες πραγματικά μας αναστατώνουν, μας στεναχωρούν, μας προβληματίζουν. Τα τελευταία 24 ώρα δύσκολα για ακόμη μια χρονιά, για ακόμη ένα καλοκαίρι, με ειδήσεις που αφορούν σε φυσικές καταστροφές, όχι, αλλά και σε καταστροφές οι οποίες έχουν να κάνουν με πυρκαγιές, έχουν να κάνουν με την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Είναι δυσάρεστο όλο αυτό, ό,τι και να πεις πραγματικά. Προσπαθούμε να το δούμε όσο πιο θετικά μπορούμε, έτσι από την άλλη μεριά. Επικοινωνώντας το 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου και να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Επίσης, μας βρίσκεις και στα social και στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη αλλά και στο Instagram FM100SKG. Συνέχεια με Έλληνα Παπαρίζου και το νέο της τραγούδι. Αλήθεια τώρα.

αλήθεια τώρα. Έλα Παπαρίζου. Το νέο της σίγκλη, το νέο της τραγούδι. Εξαιρετικό. Αλήθεια τώρα. Στα 12 λεπτά ακριβώς μετά τις 7 και στη Χαλκιδική θα ταξιδέψουμε. Ένα εξαιρετικό λοιπόν όμορφο θέαμα. Είχα την ευκαιρία να απολαύσουν κάτοικοι και επισκέπτες στη Σκιόνη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα, δύο δελφίνια προσέγγισαν την ακτή και ξεκίνησαν να κολυμπούν και να πραγματοποιούν εντυπωσιακά άλματα στα καταγάλανα νερά της περιοχής. Το σκηνικό τράβηξε αμέσως την προσοχή των παρευρισκόμενων, με πολλούς από αυτούς να καταγράφουν τις στιγμές με τα κινητά τους τηλέφωνα. Έχουμε φτάσει πλέον σε αυτή την εποχή όπου πραγματικά ο καθένας μπορεί να γίνει ρεπόρτερ, να μεταδώσει τη στιγμή, να μεταδώσει την είδηση, να μεταφέρει την είδηση. Και είναι αυτή η περίεργη ώρα, πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται, που με πιάνει λόξιγκας. Έχω τη διάθεση αυτή, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Θα μπω στη λογική του, κάποιος με θυμάται, κάποια με θυμάται πραγματικά, αλλά είναι απίστευτο και άκρος ενοχλητικό και εκνευριστικό. Παράξενη αγάπη, 2026 βερσιόν από τους Les Revoir, ένα τραγούδι το οποίο αγαπήσαμε αρκετά χρόνια πριν και πρωτακούσαμε, ερμηνευμένο τότε από τον Στέφανο Κορκολίου.

0: Σ' αγαπώ.
1: Λες ρεβουάρ και παράξενη αγάπη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και ερμηνευμένο από τον Στέφανο Κορκολή. Ένα τραγούδι το οποίο έρχεται διασκευή, έτσι για να θυμούνται οι νεότεροι, να το γνωρίζουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλιότεροι. Πολλές οι διασκευές πάντως σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τραγούδια τα οποία μας έρχονται είτε από τη δεκαετία του 80, αρχές του 2000, είτε πρόκειται για επιτυχίες των 90s, που ήταν μια πραγματικά πολύ δυνατή χρονιά δισκογραφικά και για την ελληνική μουσική σκηνή, αλλά γενικότερα και για τη διεθνή μουσική σκηνή. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μας ταξιδεύει τροποτινά με το συγκεκριμένο τραγούδι, το Αγάπη Καλοκαιρινή, στη χρονιά του 1987, όταν πρωτακούστηκε ερμηνευμένο από την Αλεξία.

αυτές οι αγάπες οι καλοκαιρινές που μπορεί να ξεκινούν έτσι και να μην ολοκληρώνονται, να μην συνεχίζονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Βέβαια έχουν διαφοροποιηθεί πάρα πολύ τα πράγματα από τότε που αυτό το τραγούδι στη δεκαετία του 80 μιλούσε για τους έρωτες τους καλοκαιρινούς που δεν συνεχίζονται, δεν εξελίσσονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα, του φθινοπόρου. Τώρα οι έρωτες έχουν περάσει σε άλλη διάσταση. Δεν είναι μόνο οι έρωτες, δεν είναι μόνο οι σχέσεις, είναι και τα situationships, όπως συνηθίζουμε να ακούμε. Είναι και αυτές οι ιστορίες, οι περίπλοκες, οι πολύπλοκες, που ξεκινούν από τα social, ίσως και να τελειώνουν κάποιες από αυτές στα social και να μην ολοκληρώνονται κιόλας. Τα like, follow, unfollow και όλα αυτά τα οποία έχουν μπει τα καλά στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Μιχάλης Χατζηγιάννης, νέο τραγούδι και όλα μαγικά.

γνωστό, αγαπημένο, δροσερό. Είναι και της εποχής, είναι και της περίοδου. Αν πραγματικά προτιμάς Ρανίτα Πολεμόνη, αν και η απόψη εδώ διήστανται, νομίζω ότι είναι κάτι όπως ακριβώς συμβαίνει με το καρπούζι πεπόνι. Δηλαδή κάποιες φορές, ναι, δεν ξέρεις να επιλέξεις γρανίτα ή milkshake. Όλα αυτά βέβαια αν βρίσκεσαι σε μια έτσι διάθεση του να μην μετράς θερμίδες και να μην μπαίνεις σε αυτή τη λογική, διότι αυτό ισχύει συνήθως για τα παιδιά, τα ανέμελα παιδιά που δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να μετρούν θερμίδες, διότι αν το καλοσκεφτείς και το milkshake και η γρανίτα έχουν αυξημένες θερμίδες, κάτι το οποίο σκεφτόμαστε βέβαια όσο περνάει ο καιρός και όσο περνούν τα χρόνια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα. Πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό των 7.30, επικοινωνώντας πάντα στο 2310-25106, είναι στη διάθεσή σου. Αλεξάνδρα Μπουνάτσα με νέο σίγγλ και καλοκαιρινό.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Πάμε παραλία με τον FM 100.

Κρυσταλλία με νέο τραγούδι και γιορτή. Ατέλειωτε τώρα ουρέ στο δελωνείο των Ευζώνων. Αναστέλλονται οι βιομετρικοί έλεγχοι και πάνω από 35.000 διαλέψεις την ημέρα. Διαβάζω εδώ το σχετικό ρεπορτάζ στο φεστιβάλ. Ουρέ λοιπόν αυτοκινήτων. Καθημερινό το σκηνικό στο τελωνείο των Ευζώνων, από όπου πολλοί Βαλκάνοι τουρίστες εισέρχονται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, καταγράφηκαν 42.000 διελεύσεις οχημάτων, με τις ώρες αναμονής να ξεπερνούν τις 3, ενώ και σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, από νωρίς το πρωί, καταγράφεται αυξημένη κίνηση. Όπως λένε χαρακτηριστικά, οι Βαλκάνοι τουρίστες ξεκινούν από τα ξημερώματα από τις χώρες τους, προκειμένου να αποφύγουν όσο γίνεται το ποτηλιάρισμα, που συνήθως μειώνεται τις πρωινές ώρες και μετά τις πρωινές ώρες. Μάλιστα, η αναμονή είναι τόσο μεγάλη που τέθηκε σε ισχύ η αναστολή των βιομετρικών ελέγχων των ταξιδιωτών, προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι διέλευσης αλλά και να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία. Με τις διελεύσεις να ξεπερνούν καθημερινά τις 35.000, η ταλαιπωρία έχει αντίκτυπο και στην τουριστική κίνηση της Χαλκιδικής. Όπως έγινε γνωστό, η κατάσταση επηρεάζει και τις κρατήσεις Μαΐου-Ιουνίου, αλλά και αυτό το διάστημα της κρατήσης τελευταία στιγμή, ανακοίνωσε ο πρόεδρος ξενοδόχων Χαλκιδικής, κ. Γρηγόρης Στάσιος. Με τον ίδιο να εκτιμά ότι φαίνεται μία απώλεια της τάξης του 5%. Σημειώνεται ότι το τελωνείο των Ευζώνων αναμένεται να ανακαινιστεί μέσα στο 2027. Προκειμένου να αυξηθούν και οι διάδρομοι διέλευσης των αυτοκινήτων, αλλά και να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής. Σταβέντο, συνεργασία με Ευαγγελία και ένα γλυκό, γλυκό, γλυκό, γλυκό μεθύσι.

Το πιο γλυκό μεθύσι είναι και το καλοκαίρι. Νομίζω ότι είναι και κάπως έξτρα ό,τι αφορά σε αλκοόλ. Γενικότερα παρασυρώμαστε. Και βέβαια δικαιολογίες του τύπου ότι ναι, τώρα που έχω άδεια, τώρα που είμαι ξεκούραστος, τώρα που μπορώ να βγω, τώρα που μπορώ να χαλαρώσω, δεν έχω πρωινό ξύπνημα, τώρα θα πιω λίγο παραπάνω. Και κάπου εκεί έτσι καταλήγουμε μετά το δεύτερο, τρίτο ποτήρι ή το κοκτέιλ, όπως και αν προτιμάς, να ξυπνάς την επομένη και να θέλεις κάποιον έξτρα χρόνο για να συνέλθεις. Διότι αλλιώς αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό στα 20, αλλιώς στα 30, αλλιώς στα 40, αλλιώς στα 50 και κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Αν και είναι πολύ υποκειμενικό όλο αυτό, σαφώς είναι και αυτοί οι οποίοι μπορεί να έχουν συνηθίσει όλο αυτό και πραγματικά δεν επηρεάζονται, και είναι και βέβαια και οι άλλοι οι οποίοι δεν επιθυμούν καθόλου αλκοόλ. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχουν και αυτοί οι φίλοι, υπάρχουν και αυτοί οι γνωστοί. Όπως και να έχει, αν σκοπεύεις να βγεις έξω, αν σκοπεύεις να μείνεις σπίτι, να χαλαρώσεις, νομίζω ότι καλή διάθεση και καλή παρέα, αυτά είναι τα απαραίτητα, με ή χωρίς αλκοόλ. Λοιπόν, Μαργαρίτα, Χριστός Μάστορας, ένα τραγούδι το οποίο έχουμε ακούσει στην ελληνική βερσιόν, επανέρχεται σε σπάνις βερσιόν με ισπανικό στίχο. Ο Χριστός Μάστορας συνεργάζεται με Σεσίλια Κρούλ και Μαργαρίτα.

Μαργαρίτα, λοιπόν, σε ισπανική βερσιόν, με ισπανικό στίχο, ένα τραγούδι το οποίο θα περιλαμβάνεται και στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Χρήστου Μάστορα. 2310-285-106 είναι στην διάθεσή σου, επικοινωνούμε τηλεφωνικά, έτσι για την καλησπέρα μας στο τηλέφωνο, όπως τα λέμε κάθε απογευματάκι. Να στείλω την καλησπέρα μου λοιπόν στη Φωτεινή, να στείλω την καλησπέρα μου στην Αναστασία, να στείλω την καλησπέρα μου και στην Αλεξάνδρα. Τώρα, οργή στη Μύκονο άφησαν ένα γαϊδουράκι με δεμένα πόδια μέσα στον ήλιο. Διαβάζω το σχετικό άρθρο, το σχετικό ρεπορτάζ. Έντονες λοιπόν αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη Μύκονο, στην οποία βρίσκεται η συγκεκριμένη είδηση. Καταγράφηκε το συγκεκριμένο σκηνικό με ένα γαϊδουράκι το οποίο είχε δεμένα τα πόδια του σε μια εικόνα που έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής οργή αλλά και αποτροπιασμό. Ότι αποτροπιασμό, γιατί όλο αυτό δείχνει μία συνθήκη βίας. Έτσι. Το περιστατικό έγινε γνωστό ύστερα από καταγγελία επισκέπτη του νησιού, ο οποίος κατέγραψε το ζώο σε κατάσταση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλάνα, λοιπόν, το γαϊδουράκι φαίνεται να έχει περιορισμένη δυνατότητα κίνησης, καθώς τα πόδια του είναι δεμένα, με τη μέθοδο που είναι γνωστή ως παστούρωμα. Οι εικόνες κάνουν το γύρο του διαδικτύου, με εκατοντάδες χρήστες να ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για την απόδοση ευθυνών σε όσους ευθύνονται για την κακοποίηση του ζώου. Το παστούρωμα τώρα είναι η προκτική κατά την οποία δένονται μεταξύ τους τα πόδια ενός ζώου, συνήθως υποειδούς, ώστε να περιορίζεται η κίνησή του και να μην μπορεί να απομακρυνθεί. Πρόκειται για μια πρακτική που έχει καταγγελθεί επανελειμμένα από φιλοζωικές οργανώσεις ως ιδιαίτερα επώδυνη, αλλά και επικίνδυνη για την ευζωία των ζώων, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, έντονο στρος, αλλά και σοβαρή ταλαιπωρία. Κλαβδία, όνειρο βαθύ, έρχεται αμέσως τώρα.

Κλαδία ονειροβαθή στο γνώριμο ύφος, όπως μας έχει συνηθίσει, και με την Αστερομάτα, έτσι με έντονο το στοιχείο της Ελλάδας, αλλά και το παραδοσιακό στοιχείο, με την υπογραφή των Αλκατράς για ακόμη μία φορά. Σιγά σιγά προς το τέλος της δεύτερης μας ώρας, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέως και τις 10, από το βραδάκι, απογευματάκι, όχι βραδάκι ακόμη, βιάστηκα, 5 Αυγούστου, Τετάρτη, μεσοβδόμαδα. Και νομίζω ότι όσοι πραγματικά εργάζονται αυτή την εβδομάδα και ετοιμάζονται για διακοπές, μετρούν αντίστροφα. Άλλες 2 μέρες, σου λέει, έμειναν άλλες 2 μερούλες, προκειμένου να εκδράμω, να ξεφύγω, να φύγω, να χαλαρώσω. Και είμαι σίγουρη ότι αυξημένη θα είναι η κίνηση από την Παρασκευή και το Σάββατο σαφώς, αυτό το Σαββατοκύριακο, διότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους αδείας, προκειμένου να χαλαρώσουν, να ξεκουραστούν, να εκδράμουν, γενικότερα να γεμίσουν μπαταρίες. Λοιπόν, εμείς έως και τις 10 μαζί παρέα, επικοινωνώντας πάντα στο 2310-285-106, για να μην ξεχνιόμαστε, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα και αύριο αλλά και μεθαύριο. Το νου σου όμως, διότι Σαββατοκύριακο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνα, θα φτάσουμε μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή. Υψηλές θερμοκρασίες, τόσο υψηλές για την εποχή, που παρόμοιες έχουμε να συναντήσουμε από το 2012. Αυτή την ώρα η υγρασία δεν ξεπερνά το 41% στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και κάπως έτσι έχουν τα πράγματα γενικότερα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περιοχή της Καλαμαριάς, όπως επίσης και στην Ανοπόλη, αλλά και δυτικά στην περιοχή Ελευθέριο Κορδελιό. Λοιπόν, Νίκος Απέργης, έτσι είμαι. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 για τη δική σου ενημέρωση, με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, και εγώ επιστρέφω.

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία για είσοδο του γαλλικού μήλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στο είδος του παγκοσμίως, με προϋπολογισμό 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Η άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρκαγιών, η τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας και η υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στις περιοχές που κάηκαν αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Στόχος οι αποζημιώσεις να προχωρήσουν ταχύτερα και γι' αυτό καταβάλλονται προσπάθειες σε αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή. Τις πληγές τους μετρούν Δυτική Αττική και Βιωτία μετά το πέρασμα της φωτιάς. Δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα παρά μόνο καπνογόνα σημεία, με την πυροσβεστική να παραμένει σε επιφυλακή. Σήμερα ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος για πρόκληση φωτιάς αύριο σε Βιωτία, Εύβοια και Αττική. Τον Πρωθυπουργό συνάντησε σήμερα στο Μαξίμου ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ανάπλαση της ΔΕΘ, έκανε λόγο για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα είναι έτοιμο το 2030. Ενώ ο κύριος Αγγελούδης χαρακτήρισε μεγάλο ζητούμενο τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ταχείας υλοποίησής του. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Η γυναίκα που συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Φυλάκιση ενός έτους προς 15 ευρώ τη μέρα και αφαίρεση διπλώματος για 4 μήνες επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείου Θεσσαλονίκης στον 27χρονο τράπερ που υπερεύει κατά 102 χιλιόμετρα την ώρα το όριο ταχύτητας στην Παθέ. Ο νεαρός άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος. Άνοιξε πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στο vouchers.gov.gr ή με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ ως τις 21 Αυγούστου. Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Σε τροχιά επαναλειτουργίας μπαίνει ο ζωολογικός κήπος στον κέντρινο λόφο, ωστόσο η τελική απόφαση εξαρτάται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες που έχουν προγραμματίσει ένα τελευταίο γύρο εξετάσεων το Σεπτέμβρη. Ο χώρος παραμένει κλειστός από τον Νοέμβριο του 2025 για λόγους δημόσιας υγείας μετά τον εντοπισμό κρούσματος βρουκέλωσης σε ζώο. Την ίδια ώρα ο Δήμος Θεσσαλονίκης δηλώνει έτοιμος για τη συνολική αναβάθμισή του. 8 από τις μεγαλύτερες ενώσεις της Παγκόσμιας Ναυτιλιακής Βιομηχανίας κάλεσαν τον ΟΗΕ και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό να αντιταχθούν στην επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών διέλευσης στο στενό του Ορμούς, προειδοποιώντας για επικίνδυνο προηγούμενο. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Πάμε παραλία με τον FM 100.

Μέρες για την Ερμογέννη έχουμε ξεκινήσει. Φίλαμε το νέο το σίγκλι, το νέο το τραγούδι στα 7 λεπτά ακριβώς μετά τις 8. Αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Μαζί παρέα συντονισμένη πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κάθε απόγευμα δίνουμε ραντεβού από τις 6 έως και τις 10 το βραδάκι. Και συντονιζόμαστε για να το δούμε έτσι από άλλη μεριά. Λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο χαλαρά. Σίγουρα πάντα με θετικότητα, με θετική διάθεση, με θετική σκέψη. Είναι δύσκολο βέβαια να το δει θετικά, να μπορέσει να το δει θετικά. Και νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε, πιο εύκολο το βλέπουμε αρνητικά, και όχι θετικά. Λοιπόν, επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στην διάθεσή σου, έτσι, για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Επίσης, μας βρίσκεις στα social, στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG, για να μην ξεχνιόμαστε. Και να σου επιθυμίσω φυσικά ότι 24 ώρες το 24ωρο, πάντα διαδικτυακά, στη διεύθυνση fm100.gr. 24 ώρες το 24ωρο, οπότε δεν έχεις δικαιολογία να μην μας ακούσεις. Λοιπόν, έως και τις 10 πάμε να υποδεχθούμε Dim Zack. Συνεργάζεται με Lou E στα φωνητικά για ακόμη μία φορά. Ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά πρωτοακούστηκε κάπου εκεί στη δεκαετία του 60, ερμηνευμένο και ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο μέσα από όλη αυτή την ιστορία που ξεκίνησε και αφορούσε στο νέο κύμα της μουσικής, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 60, με πάρα πολλούς ερμηνευτές. Dim Zack, Lou Ease και Έλα Μαζί Μου.

Λουίς, Δίμζακ, έλα μαζί μου, έλα μαζί μου και να σε πάρω τώρα να σε οδηγήσω σε μια είδηση η οποία αφορά στο ποδοσφαίρου, αλλά αφορά και στον Κριστιάνο Ρονάλντο, το οποίο νομίζω και να μην ασχολείσαι με τα αθλητικά ή με το ποδόσφαιρο, να μην έχεις δηλαδή σχέση με το άθλημα, τον γνωρίζεις. Είδα βέβαια και τη σχετική έτσι, είδηση σε φωτογραφία, τον ακολουθώ στο Instagram, είχε ανεβάσει μια φωτογραφία με τα αυτοκίνητά του και από κάτω έγραψε χαρακτηριστικά My Toys. Τώρα η επόμενη είδηση αφορά, εκτός από την απίστευτη συλλογή του από Supercars, πόσο κοστίζει το ακριβότερο. Παρουσίασε λοιπόν μέρος της μυθικής συλλογής του από Supercars, αλλά έχουμε και την είδηση η οποία αφορά στο παλέτο των 30 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο θα ζήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αποσυρθεί. Γενικότερα σήμερα νομίζω τρέχουν πάρα πολλές ειδήσεις που αφορούν στον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όπως και το γεγονός ότι η αγαπημένη του, δεν θα πω τώρα σύζυγός του, σύντροφός του, εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το ζητούμενο, μητέρα των παιδιών του όπως και να έχει, η ίδια λοιπόν στοχοποιήθηκε με αφορμή την Τσούση, θα πω εγώ, κορμοστασιά της, το Τσούση κορμί της. Δεν είναι η στεγνή, η αδύνατη περσόνα, influencer. Και κάτι το οποίο βέβαια έχει τελευταία έτσι αποσχολήσει είναι τα κιλά της που κάποιες φορές βλέπεις μέσα από φωτογραφίες που παρουσιάζονται παρέα πάντα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, τώρα η συλλογή του από Supercars, μια συλλογή μυθική θα λέγαμε από Supercars, διαθέτει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και άφησε τους 678 εκατομμύρια ακολούθους του με το στόμα ανοιχτό. Είμαι μέσα σε αυτούς τους 678, έχω να σου πω, εκατομμύριο ακολούθους, διότι τον ακολουθώ και μάλιστα πριν ξεσκηνήσει όλο αυτό με τα social γενικότερα. Ποιο από αυτά λοιπόν κοστίζει ακόμα και 15 εκατομμύρια ευρώ? Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής του οποίου η περιουσία ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια και την ακρίβεια υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1,4 εκατομμύρια δολάρια. Και όπως ήταν αναμενόμενο, ένα μικρό μέρος αυτής της αμύθιτης περιουσίας θα κατέβει έλεγε στην αγορά πανάκριβων αυτοκινήτων. Πόσα είναι ακριβώς λοιπόν, λέει εδώ, ρωτάει το σχετικό ρεπορτάζ, μην μας ρωτήσετε, δεν το γνωρίζουμε. Ούτε ο ίδιος ο Πορτοκάλος Superstar δεν το γνωρίζει άλλωστε, καθώς η συνέντευξή του είχε δώσει στον Piers Morgan πριν από κάποιους μήνες, παραδέχθηκε ότι δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό τους. Αν έπρεπε, λέει, να στοιχηματίσω, θα έλεγα ειλικρινά ότι έχω 40 ή 41, δήλωσε με αφιπλιστική ειλικρίνεια ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον Βρετανό δημοσιογράφο. Για να προσθέσει, ειλικρινά δεν ξέρω. Λατρεύω, λέει, τη Μπουγκάτι, είναι εντελώς διαφορετικά θηρία. Τώρα, σε ανάρτηση που έκανε, ανέβασε μερικές φωτογραφίες και τη συνόδευσε με την εξής λεζάντα: My toys, τα παιχνίδια μου, χρησιμοποιώντας και ένα emoji με πύραυλους. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο αφιέρωμα, ανάμεσα σε αυτά που απεικονίζονται στην πιο πρόσφατη φωτογραφία του είναι μία σειρά από Ferrari, συμπεριλαμβανομένης και κάποια η οποία έχει αξία 364.000 ευρώ. Ferrari, δύο Ferrari συνολικά, όχι τρεις Ferrari, δεν ξέρω, θα χάσω τον αριθμό. Θα χάσω τον αριθμό. Όπως και να έχει, πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πραγματικά κάθε φορά μας προκαλεί έτσι αναστάτωση και με αυτά τα οποία ουσιαστικά φέρει ως πληροφορίες μέσω των συνεδέξεών του και με ό,τι συμβαίνει επί γηπέδου, αλλά και με ό,τι σχετίζεται γενικότερα με την φυσική κατάσταση, κάτι το οποίο πραγματικά αποτελεί ένα μάθημα θα λέγαμε. Θα έπρεπε να μελετιέται ίσως προκειμένου πώς μπορεί τελικά κάποιος να σταματήσει το χρόνο, να σταματήσει το χρόνο με μια πολύ καλή δυνατή φυσική κατάσταση. Λοιπόν, Σικ, Καλλιόπη Μητροπούλου και μου λες.

Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο Χρήστο, την καλησπέρα μου και στον Νίκο. Επικοινωνούμε στο 2310-25106. Λέγαμε λίγο πριν σε σχέση με την πρόσφατη ανάρτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο ως προς τα αυτοκίνητά του, τα υπερπολιτελή μάλλον αυτοκίνητα, και όλα όσα έτσι ακολούθησαν, γράφτηκαν, σχολιάστηκαν σε σχέση με το πόσο τελικά αυτοκίνητα διαθέτει, 40 ή 41. Εδώ ο ίδιος δεν γνωρίζει καλά-καλά, πόσο μάλλον όλοι οι υπόλοιποι εμείς. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος βέβαια μας απασχόλησε και στο φετινό Μουντιάλ, που ήταν η στιγμή του, δεν κατάφερε να φτάσει στον τελικό, και βέβαια με το ότι δήλωσε πολύ απλά ότι σταματάει, ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο. Τώρα, το παλάτι των 30 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο θα ζήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αποσυρθεί, να δούμε τελικά αν θα αποσυρθεί. Εγώ δεν ξέρω, έχω έτσι κάποιες αμφισβητήσεις σε σχέση με το αν τελικά όντως θα αποσυρθεί. Σε ένα μέγαρο λοιπόν κόστος 30 εκατομμυρίων ευρώ που βρίσκεται σε προάστιο 48 χιλιόμετρα έξω από τη Λισαβόνα, εκεί πρόκειται να μείνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η οικογένειά του όταν ο Πορτογάλος Σταρ αποσυρθεί τελικά από το ποδόσφαιρο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε μύδα του ποδοσφαίρου με περιουσία που ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια και γίνεται εύκολα αντιληπτό σε τι σπίτι θα εγκατασταθεί με την οικογένειά του όταν αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση. Όχι βέβαια ότι τώρα μένει σε κάτι το οποίο δεν χαρακτηρίζεται και αυτό υπερπολιτελή βίλα, έπαυλη, μέγαρο ή ακόμη και παλάτι. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, ο 40χρονος Πορτογάλος απέκτησε πρόσφατα μία σύλληπτη μονοκατοικία αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ σε παραθαλάσσιο VIP προάστιο 48 χιλιόμετρα έξω από τη Λισαβόνα, και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η βασιλική αυτή οικία του Κριστιάνο Ρονάλντο προσφέρει ιδιωτικότητα, άμεση πρόσβαση στη θάλασσα και βεβαίως είναι εξοπλισμένη με κάθε σύγχρονη άνεση και τεχνολογία που μπορεί να φανταστεί κανείς. Μεταξύ άλλων λοιπόν περιλαμβάνονται εξωτερική αλλά και εσωτερική πισίνα, ιδιωτικό σινεμά, χώροι σπα και μασάζ, αλλά και ιδιωτική πρόσβαση σε παραλία. Και φυσικά υπόγειο γκαράζ πολύ μεγάλης χωρητικότητας, προκειμένου να χωράει όλα τα παιχνίδια του, όπως έγραψε και ο ίδιος στο My Games, στην χθεσινή του νομίζω ανάρτηση, σημερινή ήταν. Αμέτρητα πολυτελή αυτοκίνητα που διαθέτει ο στάρ της Al Nassr. Λοιπόν, να είναι καλά, να τα χαίρετε και το σπίτι και τη βίλα και τα αυτοκίνητα. Να είμαστε καλά κι εμείς. Πάμε να υποδεχθούμε σικάριο και φωτιά.

Σιγάριο και φώτια. Την καλησπέρα μου να στείλω και στον Κωνσταντίνο. 2310-285-106 είναι φυσικά στη διάθεσή σας και θα είναι έως και τις 10 μαζί παρέα αυτό το γλυκό απογευματάκι βραδάκι της Τετάρτης. Έχει ήδη ξεκινήσει έτσι όλη αυτή η πολύ όμορφη ιστορία του Λιοβασιλέματος. Σουρουπώνει, βραδιάζει και βέβαια για λίγες μέρες ακόμη ουσιαστικά μετράμε τόσο μεγάλης διάρκειας Λιοβασιλέματος όπως και τον Ιούλιο, δηλαδή μέχρι και τις 9 το βράδυ. Είχες μπει σε αυτή τη διαδικασία, 8.30 ας πούμε τώρα είναι 20.26 και βλέπεις ότι έχει αρχίσει πλέον αυτή η ώρα, το σούρουπο, το βράδυ, το ηλιοβασίλεμα. Τα λέγαμε και τη Δευτέρα σε σχέση με τα ωφέλη που έχει στο να μειώσει το άγχος, να μειώσει το στρες, να λειτουργήσει αγχολητικά στην ψυχολογία μας, στην ψυχοσύνθεσή μας, το να παρατηρήσουμε ένα ηλιοβασίλεμα, το να δούμε το ηλιοβασίλεμα, πόσο σημαντικό είναι όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Και νομίζω ότι πραγματικά κάποιες ώρες μπορείς να ξοδέψεις μία ώρα να πατήσεις ένα stop, θα σου πω εγώ, ή ένα pause. Διότι κάποιες φορές δεν μπορείς να πατήσεις το πάντα και το pause επιλέγεται και αυτό. Στα προβλήματα, στους προβληματισμούς, όλα αυτά τα οποία έτσι μπορεί να τρέχουν στην καθημερινότητα και δεν μπορούμε να τα φέρουμε πάντα εις πέρας. Λοιπόν, απών και καθρέφτης.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

ακόμη. Στα 33 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 8. Αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, συντονισμένοι ως και τις 10, αυτό το βραδάκι της Τετάρτης, 5 Αυγούστου. 5 Αυγούστου, μια ημερομηνία η οποία είναι σημαντική για αυτούς που είναι φαν της Marilyn Monroe. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει έτσι άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει τη φυσιογνωμία, τη μορφή της Marilyn Monroe. Σαν σήμερα λοιπόν πέθανε η Marilyn Monroe, η γυναίκα που έγινε μούσα του 20ου αιώνα και κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στα μόλις 36 χρόνια της ζωής της. Η ηθοποιός που έγινε το απόλυτο σύμβολο του Hollywood βρέθηκε νεκρή στην κατοικία της στο Brentwood του Los Angeles σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Ίδιος χαμός συγκλώνησε την κοινή γνώμη και περισσότερες από 6 δεκαετίες αργότερα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία της διεθνούς κοινότητας. Η λέξη είδωλο πάντως χρησιμοποιείται με πολύ μεγάλη ευκολία για την Marilyn Monroe, όπως έχει γίνει γνωστό έτσι μέσα από ταινίες, από τα καρποστάλ, από τις φωτογραφίες της. Η ιστορία έχει πραγματικά δείξει ότι ο χρόνος δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η επιρροή της Marilyn Monroe στην pop κουλτούρα παραμένει πραγματικά ισχυρή. Η ίδια έχει δηλώσει κατά καιρούς έτσι διάφορα, μέσω αποφθεγμάτων, αγαπημένων έτσι αν θέλεις, ρητών. Πιστεύω, λέει, πως όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Είπε, μάλλον, λέει. Οι άνθρωποι αλλάζουν ώστε να μάθεις να τους αφήνεις πίσω. Τα πράγματα πηγαίνουν στραβά ώστε να τα εκτιμάς. Όταν πηγαίνουν σωστά, πιστεύεις σε ψέματα ώστε τελικά να μάθεις να μην εμπιστεύεσαι κανέναν περισσότερο από τον εαυτό σου. Και μερικές φορές τα καλά πράγματα διαλύονται ώστε καλύτερα πράγματα να μπορέσουν να έρθουν στη θέση τους. Marilyn Monroe έφυγε σαν σήμερα στα 36 της μόλις χρόνια. Πολλά ήταν τα σενάρια τα οποία ακούστηκαν βέβαια για τον θάνατό της. Ευνίδιος θάνατος. Λίγες ημέρες πριν, νομίζω και ένα 24ωρο πριν, είχε φωτογραφηθεί κιόλας στην πισίνα του σπιτιού της. Και βέβαια, ως προς τα σενάρια σε σχέση με το να λυθεί το μυστήριο για τον θάνατό της, ακόμη ουσιαστικά υπάρχουν πάρα πολλές εικασίες και πάρα πολλά πιθανά σενάρια, χωρίς να έχει δοθεί μία επίσημη κατά κάποιο τρόπο, ουσιαστικά δεν θα πω ανακοίνωση, αλλά μία επίσημη, αν μη τι άλλο, έτσι λεζάντα σε σχέση με το τι ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, έρχεται και Πανσέληνος, 28 Αυγούστου, είναι η Πανσέληνος του Αυγούστου, είναι η πιο εντυπωσιακή. Πάλι, Πανσέληνος, δύο τραγούδια σε ένα, Δέσποινα Βανδύ, Θοδωρής Φέρης.

Σε μια επόμενη ζωή τα πάντα μπορούν να συμβούν. Εάν τελικά υπάρχει. Το θέμα είναι τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Κάποιες φορές το ξεχνάμε ότι αυτό είναι. Και νομίζουμε ότι θα ζήσουμε 100 ζωές, ότι θα ζήσουμε για πάντα. Και βάζουμε και νερό στο κρασί μας. Κάνουμε και πώς δεν βλέπουμε κάποια πράγματα. Εστελοτυφλούμε ή εκνευριζόμαστε με πράγματα τα οποία δεν αξίζει πραγματικά να εκνευριζόμαστε. Ή δίνουμε έμφαση, δίνουμε πραγματικά βάρος σε θέματα τα οποία δεν χρειάζεται πραγματικά να τους δίνουμε τόσο βάρος, τόσο μεγάλη έκταση. Αναρωτιόμαστε τι αξίζει, τι δεν αξίζει. Και νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις όλα αυτά έτσι μέσω όχι αβελοφιλοσοφιών και φιλοσοφιών αλλά μέσω εμπειριών θα έλεγα περισσότερο, εκεί ακριβώς είναι το θέμα. Αντιλαμβάνεσαι τι πραγματικά αξίζει και τι δεν αξίζει. Γιατί αξίζει να στεναχωριέσαι, να χαλιέσαι, να εκνευρίσεις και γιατί όχι. Οι ψυχολόγοι συνηθίζουν να λένε ότι αν κάτι σε απασχολεί, θα σε απασχολήσει μάλλον, θα το θυμάσαι μετά από 5 χρόνια, τότε ναι, αξίζει να ασχοληθείς. Αν όχι, ξέχασέ το στο επόμενο 5 λεπτό και μην ασχοληθείς καθόλου. Ίσως να είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί να συνέβει στη δουλειά σου, στην καθημερινότητα, στον δρόμο ενώ οδηγάς, σε ένα κατάστημα. Πόσες φορές πραγματικά έχει χαλάσει η διάθεσή μας, ενώ μπορεί να μπούμε σε ένα πολυκατάστημα ή σε ένα κατάστημα, κάτι να μας πει, να μας ενοχλήσει ο πολιτής, η πολίτρια, να μας δώσει λάθος νούμερο, ας πούμε, ή να αμφισβητήσει το νούμερο που φοράμε, και αυτό να μας στεναχωρήσει. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, ή που μπορεί να καυγαδίσεις με κάποιον μέσα στο μετρό, λέω εγώ τώρα. Ή στο λεωφορείο, ή στο ταξί. Ή να είχες ένα περιστατικό, ένα συμβάν άσχημο, δύσκολο με κάποιο συνάδελφο. Σκέψου λοιπόν εκείνη τη στιγμή. Αυτό θα το θυμάσαι μετά από 5 χρόνια. Εάν όχι, δεν αξίζει να ασχοληθείς ούτε καν. Ξέχασέ το στο επόμενο 5 λεπτό. Ονειράμα και εμένα να θυμάσαι.

Ονειράμα και εμένα να θυμάσαι. Νέο τραγούδι, αν και η Ονειράμα πλέον δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται. Ως γκρουπ, αγαπημένο γκρουπ της πόλης, έχοντας συμπληρώσει 23 χρόνια πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή, στην ελληνική δισκογραφία. Και μάλιστα αυτό συνέβη νομίζω στα 23 χρόνια και παραπάνω, διότι όταν συμπλήρωσαν 23 χρόνια είχαν κυκλοφορήσει το ανθολόγιο με και συνεργασίες με αγαπημένους ερμηνευτές, άλλους καλλιτέχνες, μεταξύ των άλλων Χαρούλα Αλεξίου, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Κώστα Μακεδόνα. Αυτό πρέπει να ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 2021. Η Ονειράμα λοιπόν με το «Δεν το περίμενα» και με τις συναυλίες, τα lives να τρέχουν, αλλά μόνος ο Θοδωρής Μαραντίνης στα live αυτά και συνεργαζόμενος με άλλους καλλιτέχνες. Γιάννης Βαρδής είναι εδώ με ένα νέο τραγούδι το οποίο μιλάει για αυτή την προδοσία που έρχεται και λες κάπου εκεί «Δεν το περίμενα». Κάπως έτσι όμως δεν συμβαίνει, δηλαδή αν το περίμενες δεν θα ήταν και προδοσία, θα ήσουν και λίγο προετοιμασμένος. Το τραγούδι πάντως είναι καταπληκτικό. Γιάννης Βαρδής, «Δεν το περίμενα».

Γιάννης Βαρδής και δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα στα 7-8 λεπτά. Κάπου εκεί στο ενδιάμεσο λοιπόν. Ακριβώς 20:52. Μετά τις 8 εδώ βρισκόμαστε, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 9 για τη δική σου ενημέρωση με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Εμείς φυσικά έως και τις 10 μαζί παρέα στο καθιερωμένο, γνωστό δικό μας απογευματινό βραδινό ραντεβού από τις 6 έως και τις 10 εδώ στον FM 100 με αγαπημένες πάντα ελληνικές και όχι μόνο μουσικές ιστορίες, με νέα που τραβούν το ενδιαφέρον μας θετικά όσο μπορούμε, αν μη τι άλλο ουδέτερα. Δεν ξεφεύγουμε βέβαια από την καθημερινότητα, ούτε θα ρωτηθούμε, ούτε κλείνουμε τα αυτιά και τα μάτια, αλλά προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπετε. 23-10-2-85-106 είναι στη διάθεσή σου, έως και τις 10, και φυσικά η διαδικτυακή μας διεύθυνση fm100.gr σαφώς, και μας βρίσκεις και στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG. Δήμος Αναστασιάδης, έτσι θα ολοκληρώσουμε σε αυτή την τρίτη μας ώρα, και πού ήσουν.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία για είσοδο του γαλλικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που θα αναλάβει το έργο της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στο είδος του παγκοσμίως με προϋπολογισμό 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Η άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρκαγιών, η τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας και η υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στις περιοχές που κάηκαν αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων σε διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό. Στόχος οι αποζημιώσεις να προχωρήσουν ταχύτατα και γι' αυτό καταβάλλονται προσπάθειες οι αυτοψίες να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή. Τις πληγές τους μετρούν Δυτική Αττική και Βιωτία μετά το πέρασμα της φωτιάς. Δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, με την πυροσβεστική ωστόσο να παραμένει σε επιφυλακή. Σε 144.000 στρέμματα ανέρχεται η συνολική καμένη έκταση στους δύο νομούς. Πολύ υψηλός κίνδυνος για πρόκληση φωτιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Τον Πρωθυπουργό συνάντησε σήμερα στο Μαξίμου ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ανάπλαση της έκθεσης, έκανε λόγο για έργο που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα είναι έτοιμο το 2030. Ο κύριος Αγγελούδης χαρακτήρισε μεγάλο ζητούμενο τη δημιουργία του πάρκου των 120 στρεμμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ταχείας υλοποίησής του. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στο vouchers.gov.gr ή με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ ως τις 21 Αυγούστου. Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 45χρονος που νοσηλεύεται στο Παπανικολάου και συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη ως μέλος σπήρας που έκλεβε μετασχηματιστές, προκαλώντας ζημιά άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ στο δίκτυο ηλεκτρισμού. Οι άλλοι δύο συλληφθέντες πήραν προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Η γυναίκα που συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο Gatwick του Λονδίνου θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Σε ισχύ από τις 11 απόψε ως τις 5 αύριο το πρωί, καθολική διακοπή κυκλοφορίας στην περιφερειακή στο ύψος της εξόδου προς Ευκαρπία, στο ρεύμα προς ανατολικά, στον κόμβο μετεώρων στο ρεύμα προς δυτικά και μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας λόγω εργασιών για τον flyover. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 3 ακόμη φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Ρωσία και Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους κατά της ναυσιπλοείας η μία της άλλης σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση που έχει ήδη οδηγήσει σε άνοδο των διεθνών τιμών του σιταριού. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

Ζάντε δίλεμμα, Φίλιππος Νικολάου. Μια καρδιά, ένα ύμνο στον έρωτα. Ένα τραγούδι από το παρελθόν, το οποίο επανήλθε στη χρονιά του 2026. Από του Ζάντε δίλεμμα σε μια επανεκτέλεση, σε μια διασκευή, διατηρώντας φυσικά την φωνή του αγαπημένου Φίλιππου Νικολάου. Στα 7 λεπτά μετά τις 9, βραδάκι Τετάρτης, μεσοβδόμαδα, 5 Αυγούστου. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Είμαι η Μέρη Λεριά, μαζί παρέως και τις 10, στην τέταρτη και τελευταία μας ώρα, συντονισμένη πάντα εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, επικοινωνώντας το 2310-285-106. Να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά, fm100.gr. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις και στα social, Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM 100 SKG. Χαλαρό βραδάκι βέβαια αυτό της Τετάρτης, και νομίζω ότι πραγματικά μπορείς να το επιλέξεις για βραδινή έξοδο. Εξάλλου και ημέρα ως ημέρα, το βράδυ ως βράδυ είναι ιδανικό. Δεν είναι Σαββατοκύριακο, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν έχει πολλή κίνηση. Αν και νομίζω ότι στην εβδομάδα που βρισκόμαστε και στην επόμενη εβδομάδα, πραγματικά η πόλη θα είναι στα καλύτερά της, ως προς ότι δεν θα έχει πολλή κίνηση. Δεν θα έχει πολύ κόσμο, δεν θα έχει πολλή κοσμία. Χθες πάντως το βράδυ έτσι βρέθηκα. Καλά, στο κέντρο βρίσκομαι, στο κέντρο μένω, αλλά ξέρεις πώς το είπα τώρα αυτό. Μια βόλτα στο κέντρο για να κρασάει κάπου χαλαρά. Κάπου εκεί Παλαιών Πατρών Γερμανών νομίζω ότι ήταν τα πράγματα πάρα πολύ χαλαρά. Έβρισκες εύκολα να καθίσεις, έβρισκες εύκολα πραγματικά να χαλαρώσεις χωρίς να περιμένεις. Σαφώς βέβαια πάντα υπάρχουν και τα μαγαζιά, οι χώροι εστίασης, όπου και πάλι γίνεται το διαχώρητο, αλλά δεν ξέρω αν αυτό αλλάξει το Σαββατοκύριακο. Πάντως εχθές το βράδυ ήταν γενικότερα έτσι ένα χαλαρό, θα λέγαμε, μου, σε σχέση με άλλες βραδιές, διότι είναι από τα βράδια αυτά, Τρίτη, Τετάρτη, που επιλέγω έτσι μια βόλτα στο κέντρο, μόλις τελειώσω από εδώ από την εκπομπή, ξέρεις, λίγο για να μου φύγει και όλη αυτή, όχι η πίεση, αλλά η ένταση, η τετράωρη ένταση. Οπότε νομίζω ότι το να περπατήσεις, να βγεις λίγο, να δεις φίλους, ή να, όχι να είναι κοινωνικοποιηθείς με την έννοια της, της εξόδου, αλλά γενικότερα του να χαλαρώσεις περπατώντας. Το περπάτημα βοηθάει πάρα πολύ στη χαλάρωση. Οπότε έχω άποψη για το τι συμβαίνει τις προηγούμενες εβδομάδες και τους προηγούμενους μήνες. Λοιπόν, και τη Γαρμπή έρχεται αμέσως τώρα και επιτέλους.

Και την Γαρμπή και επιτέλους στα 13 λεπτά ακριβώς μετά τις 9, με την θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία στο 36%, δυτικά Ελευθέριο Κορδελιό η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 47%. Επίσης, Άνω Πόλη Κάστρα 32 βαθμούς Κελσίου, και για αύριο να σου πω ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Θα τα πούμε και άλλο σε σχέση με τα της θερμοκρασίας. Γιάννης Πλούταρχος είναι εδώ με ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από το παρελθόν σε μια καταπληκτική διασκευή, και Σ' αγαπώ σαν αμαρτία.

Μέρης Βαρθακούρης και Αντέχω από την τηλεοπτική σειρά Να Μ' Αγαπάς, το soundtrack, μέσω της συνεργασίας του Γιάννη Κότσιρα με τον Νίκο Τερζή για ακόμη μία φορά. Ένα soundtrack επιτυχημένο με αγαπημένα τραγούδια. Οι δυο τους είχαν ξεκινήσει να συνεργάζονται από την τηλεοπτική σειρά Σασμός, τότε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης τηλεοπτικής σειράς, και το soundtrack, το οποίο έδωσε αρκετές επιτυχίες με αγαπημένους καλλιτέχνες, με αέρα έτσι νησιώτικο και όχι μόνο, και παραδοσιακό στοιχείο, αλλά και πολύ έντονο το στοιχείο του έρωτα. Λοιπόν, στα 21 λεπτά μετά τις 9, σου έλεγα λίγο πριν τα της θερμοκρασίας, να σου πω λοιπόν ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Συγκεκριμένα από το 2012 έχουμε να βιώσουμε τέτοιου είδους θερμοκρασίες. Το Σάββατο 40 βαθμούς Κελσίου και την Κυριακή 38 βαθμούς Κελσίου, από 27 έως και 40 το Σάββατο, και αντίστοιχα την Κυριακή από 29 έως και 38 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, ο γυρισμός Χρήστος Μάστορας είναι εδώ για τη συνέχεια.

Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω τώρα και στην Νίκη, την καλησπέρα μου και στην Νάντια. 23-10-2-5-106 είναι στη διάθεσή σου. Αυτό το βραδάκι της Τετάρτης, 5 Αυγούστου, μετράμε αντίστροφα βέβαια, μετράτε αντίστροφα αρκετή ως προς τις καλοκαιρινές διακοπές, τις άδειες που θα ξεκινήσουν μέσα στον Αύγουστο, μήνας καλοκαιρινός, μήνας διακοπών, μήνας έτσι ξεκούρασης γενικότερα. Είναι ένας μήνας ο Αύγουστος ο οποίος έχει συνδεθεί, αν μη τι άλλο, με διακοπές, με ξεκούραση, με χαλάρωση, με ανέμελες ιστορίες από αυτές που αγαπάμε, με καρπούζι, φέτα και όλα όσα συνεπάγεται έτσι αυτή η σιέστα, η καλοκαιρινή του Αυγούστου. Νομίζω ότι είναι ένας μήνας για τον οποίο έχουν γραφτεί ποίηματα, έχουμε απολαύσει τραγούδια, ίσως και να έχουν έτσι κατά κάποιο τρόπο στο μυαλό μας δημιουργηθεί ιστορίες γύρω από αυτό τον μήνα, ιστορίες που ζήσαμε και θα θέλαμε έτσι λίγο να τις εξελίξουμε ή και ιστορίες τις οποίες δεν τις ζήσαμε. Λοιπόν, Γιάννης Φακίνος είναι εδώ με νέο τραγούδι και περαστική.

Αναστάσιος Ράμος, DJ Μιχαέλ και ένα να γίνω μαζί σου. Μια πολύ όμορφη συνεργασία, Αναστάσιος Ράμος, στο γνώριμο πλέον ύφος, και εμείς συνέχεια εδώ στα δικά μας και σε νέα τα οποία είναι έτσι γενικότερα, όχι κάτι πολύ συγκεκριμένο που αφορά τη επικαιρότητα. Διαβάζω τώρα εδώ ένα άρθρο που έχει ενδιαφέρον πραγματικά, έχει έτσι και μια διάθεση ανεμελιάς, όμορφων αναμνήσεων. Νέα γλυκά, λέει, που τρώγαμε παιδιά και θα μας θυμίζουν πάντα γιορτές και καλοκαίρια. Στο jenny.gr διαβάζω το συγκεκριμένο άρθρο. Υπήρχε, λέει, μια εποχή όπου η επίσκεψη στο ζαχαροπλαστείο μπορεί να αποτελούσε και μια ερωτελεστία. Πριν καν στρίψει στη γωνία, οι μυρωδιές από το φρέσκο βουτύρο, τη σοκολάτα και τη ζάχαρη είχαν ήδη πλημμυρίσει τα ρουθούνια σου, μετατρέποντας την τελική επιλογή σε απόφαση ζωής. Γιατί πώς να διαλέξεις μόνο ένα γλυκό, όταν πίσω από κάθε βιτρίνα κρυβόταν ένα κράμα νοστιμιάς και απόλαυσης. Αυτά, λοιπόν, τα γνωστά, τα αγαπημένα, τα συνοικιακά ζαχαροπλαστεία των παιδικών μας χρόνων δεν ήταν συνηθισμένα μαγαζιά, αλλά σημεία συνάντησης γεμάτα χρώματα, αρώματα και αξέχαστες πραγματικά στιγμές. Και παρόλο που πολλά από αυτά έχουν πλέον αλλάξει ή χαθεί, υπάρχουν κάποιες γεύσεις που παραμένουν ανέντικτες από το χρόνο, γεύσεις που αρκεί μια μπουκιά για να μας γυρίσουν πίσω στα 90s ή και λίγο παλαιότερα, κάπου εκεί στα τέλη των 80s ή και στις αρχές δεκαετίας του 2000. Η αλήθεια πάντως είναι ότι πραγματικά εκείνα τα ζαχαροπλαστεία δεν ήταν κάπως διαφορετικά. Έχω αυτή την αίσθηση ότι ήταν εκείνα τα σαχαροπλαστεία τα οποία έμπαινες και μύριζαν έτσι αυτό το γλυκό, την πάστα, το κόκ, την πολύ αγαπημένη αυτή μυρωδιά. Λοιπόν, ξεκινάει εδώ προς τα γλυκά αυτά τα οποία μας παραπέμπουν στα παιδικά μας χρόνια. Μπισκοτογλυκό, λέει, δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί. Αν είναι το μπισκοτογλυκό, δηλαδή αυτό το γλυκό το οποίο φτιάχνουμε με τα μπισκότα, τα γνωστά τα μπισκότα από την Μπέρ, το οποίο φτιάχνουμε ακόμη και τώρα, έτσι, και ως μαμάδες. Επίσης η κρέμα καραμελέ ισχύει, υπάρχει, αλλά σίγουρα μας θυμίζει πολύ έντονα παιδικά καλοκαίρια. Σοκολατάκια κοχύλια και μαργαρίτες. Πω, τα θυμάμαι αυτά σοκολατάκια. Κλασικά, σε λευκό, λίγο έτσι off-white, εκρού χρώμα, τα οποία ήταν all-time classic και παραδοσιακά, αν μη τι άλλο, καλοκαιρινά. Χιονούλες. Οι χιονούλες, αυτά τα μικρά τα γλυκάκια, αυτά τα στρόγγυλα.

τα οποία οι χιονούλες υπήρχαν ένα διάστημα και ζαχαροπλαστείο, αλλά με τη μορφή έτσι του μικρού γλυκίσματος του κόκ, δηλαδή το στρόγγυλο, το οποίο ήταν από πάνω έτσι αυτό το λευκό με το η κρέμα ζαχαροπλαστικής με το ενδοκάριδο, και από κάτω είχε αυτό το λεπτό το παντεσπάνι και ήταν κάτι μεταξύ κόκκα και γλυκού πάστας, ας πούμε. Επίσης, από τα αγαπημένα μας ήταν και οι μπαμπάδες, δημοφιλή γλυκά. Αν και ποτέ δεν μου άρεσε να τα σιροπιαστά, το συγκεκριμένο δεν ξέρω, είχε μια περίεργη γεύση, πολύ έτσι, χαλαρή, τόσο βαριά γεύση. Ζελέ επίσης, και ζελέ μάλιστα με διπλή γεύση, δηλαδή ήταν το ζελέ με τη γεύση φράουλα και ήταν στο ενδιάμεσο, μπορεί και κάτω ή πάνω από το ζελέ, ήταν η κρέμα ζαχαροπλαστική στο γνωστό αυτό το baking powder, το οποίο ως παιδιά πραγματικά η κρέμα βανίλια, πω τι γεύση. Αχ, και τώρα πόσο πήγαμε στο χρόνο, ταξιδέψαμε στο χρόνο, αλλά νομίζω ότι κάποια από αυτά και ως μαμάδες εξακολουθούμε και τα ετοιμάζουμε, τα δημιουργούμε, με, ίσως με μικρές παραλλαγές, αλλά okay, μπαίνουμε και πάλι σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, Γιώργος Σαμπάνης, ψυχή με ψυχή.

Γιώργος Σαμπανής, ψυχή με ψυχή, μιλώντας, έτσι, αναφερόμενοι σε αυτά τα γλυκά, τα οποία είναι τα γλυκά των παιδικών μας χρόνων. Τώρα αυτό είναι πολύ γενικό βέβαια, διότι κάποιος μπορεί να έχει τα παιδικά του χρόνια κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, του 80, κάποιος άλλος στο 90s, αρχές του 2000, αλλά νομίζω ότι μέχρι και εκεί, δηλαδή μέχρι και τις αρχές του 2000 ήταν τα γλυκά αυτά τα οποία ουσιαστικά... μπήκαν έτσι στις μνήμες μας, στις αναμνήσεις μας. Το σίγουρο πάντως είναι ότι είναι γλυκά τα οποία ο καθένας τα έχει διαφορετικά λίγο στο μυαλό του. Τώρα, με το μήνυμα που μου ήρθε από τον αγαπητό φίλο, τον κύριο Γρηγόρη Σβές, ροδίνια λέει. Τα ροδίνια δεν τα θυμάμαι ακριβώς, αλλά θυμάμαι ότι πρόκειται για ένα παραδοσιακό γλυκό, το οποίο έτσι έχει έντονα μέσα τη γεύση του αμυγδάλου. Και νομίζω ότι αν ο καθένας μας μπει στη διαδικασία να σκεφτεί έτσι κάποιο αγαπημένο ζαχαροπλαστείο που επισκεπτόταν ως παιδί με τους γονείς του, με τη γιαγιά, με τον παππού, και ένα αγαπημένο γλυκό, ας πούμε, εγώ τώρα δεν είδα στη λίστα ότι υπάρχει το κοκ. Ήταν το αγαπημένο μου γλυκό ως παιδί, δηλαδή το κοκ, το οποίο υπάρχει βέβαια ακόμη και τώρα, δεν ξέρω αν είναι και ίδιο, γιατί τώρα δεν τολμάμε να φάμε τα γλυκά, αλλά νομίζω ότι ήταν από τα πλέον αγαπημένα τότε. Στη δεκαετία του 80 στα τέλη, αρχές των 90s, ήταν ένα γλυκό από τα παραδοσιακά έτσι γλυκά, το οποίο επίσης πρωταγωνιστούσε στα παραδοσιακά ζαχαροπλαστεία της γειτονιάς, γενικότερα, όπου και αν βρισκόμασταν. Επίσης αγαπημένα γλυκά, οι σοκολατίνες, οι πάστες εκείνης της εποχής, αλλά και παγωτά, τα οποία τότε δεν υπήρχαν όλες αυτές οι γεύσεις που έχουμε, δοκιμάζουμε και ξαναδοκιμάζουμε. Τότε ήταν πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα, βανίλια, σοκολάτα, έμπαινε σε ένα ζαχαροπλαστείο, άντε να υπήρχε και ένα φιστίκι και μία φράουλα. Και μέχρι εκεί βέβαια μπορεί να δοκίμαζες και γεύσεις λίγο περίεργες τότε για την εποχή. Θυμάμαι, ας πούμε, στα 90s, γεύση λεμόνι επίσης δεν ήταν από τις πολύ γνωστές. Ήταν πιο περιορισμένα τα πράγματα. Τώρα, βέβαια, στο παγωτό υπάρχουν πολλές επιλογές, πάρα πολλές γεύσεις. Μπαίνοντας σε ένα ζαχαροπλαστείο, μπορεί να συναντήσεις και 20 γεύσεις παγωτού. Και βέβαια, αυτό το οποίο ουσιαστικά ίσχυε μόνο τότε ήταν ότι το παγωτό, η γεύση του παγωτού και όλο αυτό σταματούσε με το φθινόπωρο. Δηλαδή δεν μπορούσε να βρεις παγωτό το χειμώνα. Τώρα όμως πραγματικά είναι πιο εφικτό όλο αυτό. Μπορείς να βρεις παγωτό και στην πρωτοχρονιά, να σου πω εγώ, και γενικότερα στη διάρκεια του χειμώνα. Δεν είναι λοιπόν τόσο περιοριστικό όλο αυτό ως προς τη χρονική περίοδο. Λοιπόν, θυμηθήκαμε ωραίες γεύσεις, γλυκαθήκαμε, θα πω εγώ. Πάμε να υποδεχθούμε Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια.

Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος, ένα τραγούδι το οποίο όταν κυκλοφόρησε περιέγραφε έτσι όλη αυτή την κατάσταση, δηλαδή ούτε μπρος ούτε πίσω, ούτε ναι ούτε όχι, περιγράφοντας γενικότερα καταστάσεις που μπορεί να αφορούν σε σύγχρονες ερωτικές ιστορίες. Είναι αυτή η ιστορία βέβαια, ένα τραγουδιού το οποίο ξεκινάει την πορεία του πολύ πολύ πριν κυκλοφορήσει από την πλατφόρμα του TikTok, μια πλατφόρμα η οποία πραγματικά έχει την δυνατότητα να δρομολογεί τραγούδια προς την επιτυχία, να μας τα κάνει γνωστά, έστω μόνο το ρεφρένι, το κουπλέ, και λίγο αργότερα να κυκλοφορούν και αυτά. Την καλησπέρα μου τώρα στο Γιάννη, την καλησπέρα μου και στον Χρήστο. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε. Εμείς υποδεχόμαστε Νικόλα Ραπτάκη και Βγαίνω Εθνική, είναι το νέο του τραγούδι.

ίσως, αλλά ίσως και όχι. Βγαίνω Εθνική Νίκο Βλαθρατάκης από το επερχόμενο πρώτο προσωπικό του άλμπουμ. Κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω αυτό το γλυκό βραδάκι της Τετάρτης, 5 Αυγούστου. Μαζί παρέα συντονισμένη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς στις 6 το απόγευμα, με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο. Ευχές για ένα όμορφο χαλαρό βράδυ, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 για την δική σου ενημέρωση με τον Κωνσταντίνο Λουτσιούδη. Μας ακούς διαδικτυακά fm100.gr. Να ευχαριστήσω όλους όσους επικοινώνησαν μαζί μου και αυτό το βραδάκι, και να σας αποχαιρετήσω με κάτι αγαπημένο από Μελίνα Σλανίδου, Γλυκερία, Φτάνει και Περισσεύει.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία για είσοδο του γαλλικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που θα αναλάβει το έργο της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στο είδος του με προϋπολογισμό 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Η άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρκαγιών, η τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας και η υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στις περιοχές που κάηκαν αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων σε διμπουργική σύσκεψη. Στόχος οι αποζημιώσεις να προχωρήσουν γρήγορα, γι' αυτό γίνονται προσπάθειες σε αυτοψίες να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή. Τις πληγές τους μετρούν Δυτική Αττική και Βιωτία μετά το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα. Σήμερα ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής ζημιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος για φωτιά αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Τον Πρωθυπουργό συνάντησε σήμερα στο Μαξίμου ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ανάπλαστη της έκθεσης, έκανε λόγο για έργο που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα είναι έτοιμο το 2030. Ο κύριος Αγγελούδης χαρακτήρισε μεγάλο ζητούμενο τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ταχείας υλοποίησής του. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στο vouchers.gov.gr ή με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ έως τις 21 Αυγούστου. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 45χρονος που νοσηλεύεται στο Παπα-Νικολάου και συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη ως μέλος σπήρας που έκλεβε μετασχηματιστές προκαλώντας ζημιά άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ στο δίκτυο ηλεκτρισμού. Οι άλλοι δύο συλληφθέντες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Η γυναίκα που συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Gatwick στο Λονδίνο θα παρουσιαστεί στον ανακριτή από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Σε ισχύ από τις 11 απόψε ως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, καθολική διακοπή κυκλοφορία στην περιφερειακή, στο ύψος της εξόδου προς Ευκαρπία στο ρεύμα προς ανατολικά, στον κόμβο Μετεώρων στο ρεύμα προς δυτικά και μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Να ρίξουμε και μια ματιά στον αυριανό καιρό κλείνοντας. Ηλιοφάνεια με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες περιμένουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά. Όταν

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω
1: θες. FM 100, η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

διψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά